Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.

Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.

τραπεζούνταμ, τραπεζούνταμ. Νέα την που έχουνε σε χαρεμένη είναι. Και νέα την που έφυγανε σε και έφυγαν σαν μακρά.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ο Ιούλιος μπαίνει δυναμικά στη διασκέδαση με ένα μοναδικό ποντιακό γλέντι. Δευτέρα, 6 Ιουλίου, στον προαύλιο χώρο του 5ου Δημοτικού Σχολείου Νικόπολης. Ο Ποντιακός Πολιτιστικός Σύλλογος Νικόπολης Φίλων Κτενίδης υπόσχεται διασκέδαση μέχρι το πρωί. Μαζί μας, Γιώργος Σοφιανίδης στο τραγούδι, Κωνσταντίνος Μαυρόπουλος στη λύρα. Αλέξανδρος Χατζησάβα στο τραγούδι, Στέλιος Σαβουλίδης στη λύρα. Στο Αγγείο, ο Σωτήρης Θεοδωρίδης. Ακόμη, Γιάννης Τασκουλίδης στα πλήκτρα και η Ιορδάνης Καραπαναγιωτίδης στον Ταούλη. Ώρα έναρξης 7.30 το βράδυ. Γενική είσοδος 5 ευρώ. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6946 101 111 και 6982 29 60 564. Δευτέρα, 6 Ιουλίου στις 7.30 το βράδυ, στον άβλιο χώρο του 5ου Δημοτικού Σχολείου, απέναντι από τον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνα Νικόπολης, ένα μοναδικό ποντιακό γλέντι σας περιμένει. Μην το χάσετε!

Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ταξιδέψτε στον Αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδιών Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κοτίωρα, Σαμψούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ωρών. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com. Δέκα χρόνια. Σύλλογος Ποντίων Κάτω Σχολαρίου Ανεύζυγος Αρωθυμία και το γιορτάζουμε μαζί σας σε μια μοναδική καλοκαιρινή βραδιά. Σάββατο 4 Ιουλίου στον αύριο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Κάτω Σχολαρίου. Μαζί μας Αλέξης Παρχαρίδης, Φάνης Κουρουκλίδης.
2: Φάμε που λυρθίσω στο μαμπό σορθάνα με ένα κομμά.
1: Στέλιος Μαβίδης, Γιώργος Ευσταθιάδης. Ακόμη στο τραγούδι ο Κώστας Κυριακίδης και στη λύρα ο Δημήτρης Κοσμίδης. Στο κλαρίνο ο Νίκος Γκότσιος. Στο αγγείο ο Μάριος Σιαπανίδης. Και στον ταούλι ο Διονύσης Παπαδόπουλος. Ακόμη Γιάννης Φρούτης στα πλήκτρα, Κωνσταντίνος Τσολάκης στα κρουστά και Μάνος Καβέτσος στην κιθάρα. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος 15 ευρώ με φαγητό. Παιδιά μέχρι 12 ετών η είσοδος είναι ελεύθερη. Τηλέφωνα κρατήσεων 6976-514-063 και 6943-119-933. Διασκεδάζουμε και δροσιζόμαστε στο Κάτω Σχολάρι το Σάββατο 4 Ιουλίου στον αύριο χώρο του Δημοτικού Σχολείου του Χωριού. Οργάνωση Σύλλογος Ποντίων Κάτω Σχολαρίου Ανεύζυγος Αρωθυμία σε συνεργασία με τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων Κάτω Σχολαρίου. Σας περιμένουμε! Ο Ιούλιος μπαίνει δυναμικά στη διασκέδαση με ένα μοναδικό ποντιακό γλέντι. Δευτέρα, 6 Ιουλίου, στον προαύλιο χώρο του 5ου Δημοτικού Σχολείου Νικόπολης. Ο Ποντιακός Πολιτιστικός Σύλλογος Νικόπολης Φίλων Κτενίδης υπόσχεται διασκέδαση μέχρι το πρωί. Μαζί μας, Γιώργος Σοφιανίδης στο τραγούδι, Κωνσταντίνος Μαυρόπουλος στη λύρα. Αλέξανδρος Χατζησάβας στο τραγούδι, Στέλιος Σαβουλίδης στη λύρα. Στο αγγείο ο Σωτήρης Θεοδωρίδης. Ακόμη Γιάννης Τασκουλίδης στα πλήκτρα και η Ιορδάνης Καραπαναγιωτίδης στον ταούλι. Ώρα έναρξης 7.30 το βράδυ. Γενική είσοδος 5 ευρώ. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6946-101-111 και 6982-29-60-564. Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 7.30 το βράδυ στον αύριο χώρο του 5ου Δημοτικού Σχολείου απέναντι από τον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνα Νικόπολης ένα μοναδικό ποντιακό γλέντι σας περιμένει. Μην το χάσετε!

Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.

0: Το εκθετήριο των Ακριτών είναι ένα παράθυρο στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου. Εδώ θα βρείτε βιβλία, μουσικά έργα, χάρτες, CD όλων των ποντίων καλλιτεχνών, DVD, λάβαρα, σημαίες, δώρα, αναμνηστικά. Εκθετήριο των Ακριτών, Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο 2310-667-891. Παραγγελίες σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ενημερωθείτε σχετικά και από την ιστοσελίδα των Ακριτών στο www.akritestupondu.gr. Εκθετήριο των Ακριτών, παράθυρο στη γνώση, στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου.
1: Στο φόρε! Νέπε, σου και δέβα έβρικον τραπέζα και καρέκλες για τη χαρά τη θυγατέρασης. Πού θα καθίζουμε τα θρόψη?
2: Λάζαρος!
1: Ντο λες βρε οκνέα!
2: Λάζαρος είπασε!
1: Αζαντίνης με, τίνος Λάζαρος, τι παρέσας!
3: Γιο, τι μαρίτσας!
2: Λάζαρος Φαντίδης, είναι ο παιδάς, ντοές και κουβαλεί τα ηχεία, τα κονσόλας τελευταίας τεχνολογίας, τα τραπέζια και τα καρέκλας, σα πανοήρε και σα χορούς. Εγώ εκανόντζα και θα φέρ και γομούτε η άβλια μου. Τραπέζε καρέκλας και φως επά.
1: Να σαν εσένα ευλογημένε. Πώς έκοψες και ψαλάφισες και φως.
4: Φαντίδης Λάζαρος. Ολοκληρωμένη κάλυψη κοινωνικών εκδηλώσεων. Χωρί πανηγύρια γάμη. Εξέδρα, συστήματα ήχου, φωτισμοί, τραπεζοκαθίσματα. Ακόμη, λιώμενη κατασκευή 800 ατόμων. Και ειδικά εφέ καπνού. Η άψογη κάλυψη εκδηλώσεων έχει ένα όνομα. Φαντίδης Λάζαρος. Φαντίδης Λάζαρος. Από την Σκίδρα και για όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 6977-886-838.
0: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Την ύφεσο χωρών.
5: Έλα πουλί με τέμε θα ζεις καλά.
0: Γιώργος Πουλαντζακλής, χορωντικών Ατάπαζα. Ρυθμό ζουρνά από το Ατάπαζα.
5: Τώρα χιζονιέται, πέρα η λεμλιέται.
0: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Ζουρνά, τραγούδι, ενορχήστρωση Γιώργος Πουλαντζακλής. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Μουσική στίχη παραδοσιακή. Χάρης Πορφυρίδης Λαούτο, Κωνσταντίνος Αμυράς Λύρα, Ιμπραήμ Ιμπραήμογλου Κρουστά, Κοκμένο Γλουσταύρος και Παπαδόπουλος Αντώνης Πλήκτρα. Ακούμε και χορεύουμε στους ρυθμούς του Ζουρνά από το Ατάπαζαρ. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ.

0: 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα, την ύφη μου, δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores. Μείνε welcome-άτος, στο λέει ο Ζαχαράτος.
2: Στον Εύοσμο, Welcome Stores Μαρμαρίδης, Καραολί και Δημητρίου 165.
3: Οδική Βοήθεια GR. Σάββας Αποστολίδης. Τηλέφωνο 2310-3232-64. Οδική Βοήθεια για 6 μήνες. Μόνο 20 ευρώ. Οδική Βοήθεια GR.
4: Το πολύο σουβλατζίδικο Δίλαβο. Το αγαπημένο γευστικό στέκι των δυτικών συνοικιών. Νοστιμιές μόνο στο Δίλαβο. Στο παραδοσιακό κουτουκί με την παρείστικη ατμόσφαιρα και τις μοναδικές μερακλίδικες γεύσεις. Ψητοπολείο σουβλατζίδικο Δίλαβο. Αντώνη Τρίτσι 98, Νέα Πολιτεία Εύοσμου. Superlift, η μεγάλη εταιρεία στον χώρο των ανυψώσεων και των μεταφορών. Superlift, έμπειρο προσωπικό, χειριστές και οδηγοί. Τηλεοσκοπική γερανή, φορτηγά, πλατφόρμες κάθε τύπου. Απλές και ιδιαίτερες μεταφορές. Υπηρεσίες ανύψωσης, μηχανημάτων και ανεμογεννητριών. Συναρμολογήσεις, αποσυναρμολογήσεις. Κεραιών κινητής τηλεφωνίας, γερανών, εγκατάσταση, απεγκατάσταση δεξαμενών. Έλκυση, καθέλκυση σκαφών, τοποθέτηση δοκών γεφυρών και όχι μόνο. Super Lift, πάροδος Σοφοκλή Βενιζέλου, Μενεμένη. Τηλέφωνο 2310-770-184 και στο info@superlift.gr. Super Lift, ελάτε στους επαγγελματίες.
5: Safe Tires Σαχινίδης Τσιτηρίδης. Η ειδική στο χώρο του αυτοκινήτου στις πιο επώνυμες μάρκες της αγοράς σε ελαστικά, ζάντες, αξεσουάρ και αναρτήσεις. Δίνουμε λύσεις στα προβλήματα του αυτοκινήτου σας προσφέροντας αυτό που πραγματικά χρειάζεστε. Η πολυετή εμπειρία μας και η πολύχρονη ενασχόλησή μας με τους τροχούς σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία που διαθέτουμε μας καθιστούν ως την πιο δυναμική επιλογή για εσάς. Σας περιμένουμε καθημερινά στο φυσικό μας κατάστημα στην οδό Καρακάση 53 στην περιοχή Χαριλάου Θεσσαλονίκης ώστε να σας εξυπηρετήσουμε με απόλυτο σεβασμό στις απαιτήσεις σας. Κύριο μέλημά μας η κατανόηση των αναγκών του πελάτη μας προσφέροντάς του την καλύτερη και οικονομικότερη πρόταση για το αυτοκίνητό του. Μεγάλη εμπειρία τόσο στα ελαστικά όσο και στο σέρβις. Γρήγορη και άψογη εξυπηρέτηση και φυσικά πολύ καλές τιμές. Safe Tires Σαχινίδης Τσιτηρίδης. Καρακάση 53, περιοχή Χαριλάου. Τηλέφωνο 2310-921-010.
4: Πρώτη βιβλιοτεχνία Μουσαμάδων και Τεντών Δημητριάδης και Σία. Τέντες, φυσούνες, καποτίνες, πέργολες, ζελατίνες, αντιενεμικά, στέγαστρα αυτοκινήτων, ομπρέλες παντός τύπου, διάφορα εξαρτήματα, αλλαγή πανιού, πλύσιμο, ράψιμο τέντας. Εμείς σας προτείνουμε, εσείς επιλέγετε. Αναλαμβάνουμε να τυπώσουμε πάνω στην τέντα σας τη δική σας διαφήμιση ή το εταιρικό σας λογότυπο. Υλικά μεγάλης αντοχής και ποιότητας. Πρώτη βιβλιοτεχνία Μουσαμάδων και Τεντών Δημητριάδης Κησία. Αγροτική περιοχή Ιωνία Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-754-874. Ράδιο Ακρίτες στους 102,3 στα FM
5: και διαδικτυακά από τη Θεσσαλονίκη για όλο τον κόσμο στο www.akritestupondu.gr.
4: Ράδιο Ακρίτες, 24 ώρες το 24ωρο, η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.

ακίσω πέραν το ρασίν, σε λάτε απεκειμέρος. Χαντέλεναν σκότωσαν και κοίτε ματωμένος. Μαύρα πουλία τρόγνατον και άσπρα τριγυλίσκουν. Φατέστε πουλιαν, φατέστε, φατέστε τον Καρύπιν. Στη θάλασσαν κολυμπετής, σωμάλαια πεχλιβάνος.

0: 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Δέκα χρόνια. Σύλλογος Ποντίων Κάτω Σχολαρίου Ανεύζυγος Αρωθυμία και το γιορτάζουμε μαζί σας σε μια μοναδική καλοκαιρινή βραδιά. Σάββατο 4 Ιουλίου στον Αύλιο Χώρο του Δημοτικού Σχολείου Κάτω Σχολαρίου. Μαζί μας Αλέξης Παρχαρίδης, Φάνης Κουρουκλίδης.
2: Φάμε που λυφθήσω στο μαμπό σου θαναμένο ακόμα.
1: Στέλιος Μαβίδης, Γιώργος Ευσταθιάδης. Ακόμη στο τραγούδι ο Κώστας Κυριακίδης και στη λύρα ο Δημήτρης Κοσμίδης. Στο κλαρίνο ο Νίκος Γκότσιος. Στο αγγείο ο Μάριος Σιαπανίδης. Και στον ταούλι ο Διονύσης Παπαδόπουλος. Ακόμη Γιάννης Φρούτης στα πλήκτρα, Κωνσταντίνος Τσολάκης στα κρουστά και Μάνος Καβέτσος στην κιθάρα. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος 15 ευρώ με φαγητό. Παιδιά μέχρι 12 ετών η είσοδος είναι ελεύθερη. Τηλέφωνα κρατήσεων 6976-514-063 και 6943-119-933. Διασκεδάζουμε και δροσιζόμαστε στο Κάτω Σχολάρι το Σάββατο 4 Ιουλίου στον Αύλιο Χώρο του Δημοτικού Σχολείου του Χωριού. Οργάνωση Σύλλογος Ποντίων Κάτω Σχολαρίου Ανεύζυγος Αρωθυμία σε συνεργασία με τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων Κάτω Σχολαρίου. Σας περιμένουμε! Ο Ιούλιος μπαίνει δυναμικά στη διασκέδαση με ένα μοναδικό ποντιακό γλέντι. Δευτέρα, 6 Ιουλίου, στον προαύλιο χώρο του 5ου Δημοτικού Σχολείου Νικόπολης. Ο Ποντιακός Πολιτιστικός Σύλλογος Νικόπολης Φίλων Κτενίδης υπόσχεται διασκέδαση μέχρι το πρωί. Μαζί μας, Γιώργος Σοφιανίδης στο τραγούδι, Κωνσταντίνος Μαυρόπουλος στη λύρα. Αλέξανδρος Χατζησάβας στο τραγούδι, Στέλιος Σαβουλίδης στη λύρα. Στο αγγείο ο Σωτήρης Θεοδωρίδης. Ακόμη Γιάννης Δασκουλίδης στα πλήκτρα και Ιορδάνης Καραπαναγιωτίδης στον ταούλι. Ώρα έναρξης 7.30 το βράδυ. Γενική είσοδος 5 ευρώ. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6946-101-111 και 6982-29-60-564. Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 7.30 το βράδυ στον Αύλιο Χώρο του 5ου Δημοτικού Σχολείου απέναντι από τον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνα Νικόπολης, ένα μοναδικό ποντιακό γλέντι σας περιμένει. Μην το χάσετε!

Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα, γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα, με τον Τάσο Παρασκευόπουλο, κάθε Τετάρτη, 7 με 9 το βράδυ, μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.

Autotechnic, το κταίο των μηχανικών από ανθρώπους με μεράκι και αγάπη για το αυτοκίνητο. Με δύο γραμμές ελέγχου επιβατικών οχημάτων, μια γραμμή ελέγχου βαρέων οχημάτων, λεωφορείων και μια γραμμή ελέγχου δικύκλων. Autotechnic, στόχος μας η καλύτερη εξυπηρέτησή σας από το άριστα τεχνικά καταρτισμένο προσωπικό μας. Autotechnic, το κταίο των μηχανικών. Πρώτη πάροδος Μακρυγιάννη, στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνα 2310 685 800 και 2310 684 900. Η γνήσια μπουγάτσα Θεσσαλονίκης έχει όνομα. Μπουγάτσα Γιάννης. Από το 1996. Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μητροπόλεως 106. Μπουγάτσες, πίτες, σαλάτες, γαλακτοκομικά, καφέδες, χυμή. Πού? Στην Μπουγάτσα Γιάννης. Μπουγάτσα Γιάννης. Μητροπόλεως 106 Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2310 25 73 75.

0: Ηλιοθερμής. 40 χρόνια παρουσία στον τομέα των ηλιακών συστημάτων, των θερμοσιφώνων, των boilers. Προϊόντα υψηλής ποιότητας, αντοχής και αισθητικής σε προσιτές τιμές. Με εξειδικευμένο προσωπικό και χρήση πρώτων υλών κορυφαίας ποιότητας. Ηλιοθερμής. Τα προϊόντα της Ηλιοθερμής υπόκεινται σε αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους, κάνοντας την εταιρεία πρωτοπόρο στην αγορά. Θερμοσύφωνες, boilers, Ηλιοθερμής. Ηλιοθερμής. Ηλιακά συστήματα, θερμοσύφωνες, boiler, επισκευές ανταλλακτικά. Γιατί ό,τι αξίζει, συνεχίζει. Ηλιοθερμής. Διαλογής 85, Κορδελιό Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-77-29-20.
1: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού. Γνωρίζουμε τους παραγωγούς, επιλέγουμε τα καλύτερα κρέατα και σας τα προσφέρουμε.
1: Φυλάκης, παραδοσιακό κρεοπωλείο, παντοπωλείο, delicatessen, το κάτι παραπάνω στο τραπέζι σας.
0: Αλλαντικά παραγωγής μας, ελληνικά τυροκομικά και κρέατα, κρεατοπαρασκευάσματα και μαύρος χοίρος με ωμέγα 3 λιπαρά.
1: Κρέατα Φυλάκης, γεύση, ποιότητα και ποικιλία που ξεχωρίζουν.
0: Αγνώστου στρατιώτου 66 Πολύχνη, εργοστάσιο, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδά Κολχικού. Τηλέφωνο 2310-6516-36.
2: Μιχάλη μου, το μαγαζί που θα φτιάξουμε το σκέφτομαι με φωτεινές επιγραφές, σημαίες απ' έξω.
3: Για δες το σχέδιο, κάπως έτσι.
2: Όχι, όχι.
3: Μήπως έτσι.
2: Όχι, Μιχάλη μου, δεν μ' αρέσει.
3: Μήπως να πάμε στο Every Print, στον Καρυπίδη τον Γιώργο, ο οποίος τα ξέρει όλα και τα κάνει όλα τέλεια.
2: Πώς δεν το σκεφτήκαμε, στον Καρυπίδη, ναι, στον Καρυπίδη, στο Every Print.
3: Φύγαμε για Every Print, στον Καρυπίδη τον Γιώργο. Every Print, η διαφήμιση σε οποιαδήποτε μορφή της. Σημαίες πεζοδρομίου, τάπητες με λογότυπο, εξοπλισμός πρακτορείων ΟΠΑΠ και ΟΠΑΠ Play, τοποθέτηση Plexiglass, ειδικές κατασκευές. Every Print, Ηλιουπόλεως 10, Ωραιόκαστρο. Τηλέφωνο 2316 015 188 και 6943 99 55 50.
2: Every Print, τα πάντα όλα. Ό,τι φαντάζεσαι, εμείς το κάνουμε πράξη. Στην καρδιά της μακεδονικής γης, στην πανέμορφη Πέλα, παράγουμε εδώ και 40 χρόνια προϊόντα υψηλής ποιότητας. Αναβιώνουμε ξεχασμένες γεύσεις, πειραματιζόμαστε με καινούργια υλικά και απολαμβάνουμε την εμπιστοσύνη σας. Αγροζήμι, παραδοσιακά τρόφιμα οικογένειας Μαρταβατζόγλου. Περέκ, προϊόντα σίτου, τραχανάδες, κλασικά ζυμαρικά, βιολογικά ζυμαρικά, ζυμαρικά ντίνκελ, προϊόντα ζέας, ζυμαρικά με αυγά και γάλα. Ακόμη ζυμαρικά με λαχανικά, μελάνι και κόκκινο πιπέρι. Αγροζήμι, πρώτο χιλιόμετρο Αραβισού Γεννητσών. Τηλέφωνο 23 820 99 318. Μεζεδοπολείο το στέκι. Το δικό σας στέκι στην Άνω Ηλιούπολη. Εδώ θα αγαπήσετε τους υπέροχους μεζέδες μας και τις τιμές μας. Στο στέκι όλοι γίνονται μια παρέα. Το στέκι. Ένας πανέμορφος χώρος με εξαιρετικές νοστιμιές. Μεζεδοπολείο το στέκι Θερμοπυλών 16 Άνω Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 2310 587 131. Μεζεδοπολείο το στέκι. Εδώ που το γευστικό ταξίδι ξεκινά και δεν τελειώνει ποτέ.
4: Στα τσιτσεκό πάνθισνε, που λόγω μου φεμπορβατή. Στα τσιτσεκό πάνθισνε, τα μελισίδια έρχονταν γλυκέα να μυρίζνε.
5: Σόνα, έλα να λέω σενκά.
6: Στο φόρε, το έντον ξάν.
5: Έβρα κέντρο για τη χαρά τη θα πέρασε.
6: Και ποιο έντο κέντρο στο φόρε?
5: Το Rose Garden στο Παλαιόκαστρο.
6: Μπράβο σε σένα, άντρα μου. Πότε θα ελέπωμα?
5: Έπαρ τηλέφωνο να κλείνουμε ραντεβού. Στο 2310-689-689.
2: Αίθουσες δεξιώσεων Rose Garden, μακεδονικού αγώνα με ζάπα στο Παλαιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Τρεις αίθουσες για τις μοναδικές στιγμές σας. Γάμοι, βαφτίσεις, επαγγελματικές εκδηλώσεις, χορή και πάρτι. Αίθουσες δεξιώσεων Rose Garden. Ένας κήπος για τις υπέροχες στιγμές σας. Τηλέφωνο 2310-689-689. Versus Beach Bar. Εκεί που ανταμώνει το καλοκαίρι με την απόλαυση. Στην πανέμορφη Ασπροβάλτα σας περιμένει ένα μέρος μοναδικό, ένα μέρος μαγικό. Versus Beach Bar. Μπορείτε να απολαύσετε τον καφέ και το ποτό σας όλες τις ώρες της ημέρας. Beach Bar Versus. Θάλασσα, μουσική και ανεβασμένη διάθεση. Versus Beach Bar στην Ασπροβάλτα. Μουσική, γεύσεις, όμορφο περιβάλλον. Versus Versus Beach Bar. Μαγεία. Το ιδανικό μέρος για χαλάρωση στις αναπαυτικές ξαπλώστρες μας και απόλαυση με τις μοναδικές νοστιμιές και τα ποτά μας. Η απόδραση το καλοκαίρι από τα συνηθισμένα έχει ένα όνομα. Versus Beach Bar. Κεντητική. Κεντήματα σε ρούχα και υφάσματα παντός τύπου. Από το 1975. Παράδοση στο κέντημα με άριστο αποτέλεσμα και φυσικά πολύ φιλικές τιμές. Κεντητική. Εμείς κάνουμε τις επιθυμίες σας πράξη. Κέντημα σε λογότυπα επιχειρήσεων, σε σχέδια, σε ονόματα, σε σήματα και όπου άλλο εσείς επιθυμείτε. Ακόμη, τοποθέτηση πουλιας και στράς. Κεντητική. Ανδρέα Δημητρίου 34, Σικές. Τηλέφωνο 2310-619-335. Κεντητική. Ζωντανεύουμε τα υφάσματά σας. Οι ξύλινες κατασκευές έχουν ένα όνομα. Έπιπλα Γεροντίδης. Πολυετή εμπειρία στο ξύλο και εξαιρετική ποιότητα σε ξύλινες χειροποίητες και μοναδικές δημιουργίες. Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες μας σας προσφέρουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Μεγάλη γκάμα υλικών, σύγχρονος εξοπλισμός, τέλεια αισθητική. Αναλαμβάνουμε κατοικίες, χώρους εργασίας, καταστήματα, ξενοδοχεία. Έπιπλα Γεροντίδης. Έπιπλα Γεροντίδης. Βασιλούδη Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23 930 611 59.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδιών Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κοτίωρα, Σαμψούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ωρών. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com. Ο Ιούλιος μπαίνει δυναμικά στη διασκέδαση με ένα μοναδικό ποντιακό γλέντι. Δευτέρα, 6 Ιουλίου, στον προαύλιο χώρο του 5ου Δημοτικού Σχολείου Νικόπολης. Ο Ποντιακός Πολιτιστικός Σύλλογος Νικόπολης Φίλων Κτενίδης υπόσχεται διασκέδαση μέχρι το πρωί. Μαζί μας, Γιώργος Σοφιανίδης στο τραγούδι, Κωνσταντίνος Μαυρόπουλος στη λύρα. Αλέξανδρος Χατζησάβας στο τραγούδι, Στέλιος Σαβουλίδης στη λύρα. Στο Αγγείο, ο Σωτήρης Θεοδωρίδης. Ακόμη, Γιάννης Δασκουλίδης στα πλήκτρα και Ιορδάνης Καραπαναγιωτίδης στον Ταούλη. Ώρα έναρξης 7.30 το βράδυ. Γενική είσοδος 5 ευρώ. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6946-101-111 και 6982-29-60-564. Δευτέρα, 6 Ιουλίου, στις 7.30 το βράδυ, στον αύριο χώρο του 5ου Δημοτικού Σχολείου απέναντι από τον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνα Νικόπολης, ένα μοναδικό ποντιακό γλέντι σας περιμένει. Μην το χάσετε!

Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα, γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα, με τον Τάσο Παρασκευόπουλο, κάθε Τετάρτη, 7 με 9 το βράδυ, μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.

0: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Την ύφεσο χωρών.
1: Έλα πουλί με θα ζεις καλά.
0: Γιώργος Πουλαντζακλής, χωροντικών Ατάπαζα. Ρυθμό Ζουρνά από το Ατάπαζα.
1: Τώρα
0: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Ζουρνά, τραγούδι, ενορχήστρωση Γιώργος Πουλαντζακλής. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Μουσική στίχη παραδοσιακή. Χάρης Πορφυρίδης Λαούτο, Κωνσταντίνος Αμυράς Λύρα, Ιμπραήμ Ιμπραήμογλου Κρουστά, Κοκμένο Γλουστάβρος και Παπαδόπουλος Αντώνης Πλήκτρα. Ακούμε και χορεύουμε στους ρυθμούς του Ζουρνά από το Ατάπαζαρ. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα, την ύφη μου, δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores. Μείνε welcome-άτος στο λέει ο Ζαχαράτος.
2: Στον Εύωσμο, Welcome Stores Μαρμαρίδης, Καραολή και Δημητρίου 165.
3: Οδική Βοήθεια GR. Σάββας Αποστολίδης. Τηλέφωνο 2310 32 32 64. Οδική Βοήθεια για 6 μήνες. Μόνο 20 ευρώ. Οδική Βοήθεια GR.
4: Σιτοπολείο Σουβλατζίδικο Δίλαβο. Το αγαπημένο γευστικό στέκι των δυτικών συνοικιών. Νοστιμιές μόνο στο Δίλαβο. Στο παραδοσιακό κουτουλκί με την παρείστικη ατμόσφαιρα και τις μοναδικές μερακλίδικες γεύσεις. Σιτοπολείο Σουβλατζίδικο Δίλαβο. Αντώνη Τρίτσι 98, Νέα Πολιτεία Εύωσμου.
5: Superlift, η μεγάλη εταιρεία στον χώρο των ανυψώσεων και των μεταφορών. Superlift, έμπειρο προσωπικό, χειριστές και οδηγοί. Τηλεοσκοπική γερανή, φορτηγά, πλατφόρμες κάθε τύπου. Απλές και ιδιαίτερες μεταφορές. Υπηρεσίες ανύψωσης, μηχανημάτων και ανεμογεννητριών. Συναρμολογήσεις, αποσυναρμολογήσεις. Κεραιών κινητής τηλεφωνίας, γερανών, εγκατάσταση, απεγκατάσταση δεξαμενών. Έλκυση, καθέλκυση σκαφών, τοποθέτηση δοκών γεφυρών και όχι μόνο. Super Lift, πάροδος Σοφοκλή Βενιζέλου, Μενεμένη. Τηλέφωνο 2310

0: 770-184 και στο info@superlift.gr. Superlift, ελάτε στους επαγγελματίες.
1: Safe Tires Σαχινίδης Τσιτηρίδης. Η ειδική στο χώρο του αυτοκινήτου στις πιο επώνυμες μάρκες της αγοράς σε ελαστικά, ζάντες, αξεσουάρ και αναρτήσεις. Δίνουμε λύσεις στα προβλήματα του αυτοκινήτου σας προσφέροντας αυτό που πραγματικά χρειάζεστε. Η πολυετή εμπειρία μας και η πολύχρονη ενασχόλησή μας με τους τροχούς σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία που διαθέτουμε μας καθιστούν ως την πιο δυναμική επιλογή για εσάς. Σας περιμένουμε καθημερινά στο φυσικό μας κατάστημα στην οδό Καρακάση 53 στην περιοχή Χαριλάου Θεσσαλονίκης ώστε να σας εξυπηρετήσουμε με απόλυτο σεβασμό στις απαιτήσεις σας. Κύριο μέλημά μας η κατανόηση των αναγκών του πελάτη μας προσφέροντάς του την καλύτερη και οικονομικότερη πρόταση για το αυτοκίνητό. Μεγάλη εμπειρία τόσο στα ελαστικά όσο και στο σέρβις. Γρήγορη και άψογη εξυπηρέτηση και φυσικά πολύ καλές τιμές. Safe Tires Σαχινίδης Τσιτηρίδης. Καρακάση 53, περιοχή Χαριλάου. Τηλέφωνο 2310 921 010.
0: Πρώτη βιβλιοτεχνία Μουσαμάδων και Τεντών Δημητριάδης και Σία. Τέντες, φυσούνες, καποτίνες, πέργολες, ζελατίνες, αντιενεμικά, στέγαστρα αυτοκινήτων, ομπρέλες παντός τύπου, διάφορα εξαρτήματα, αλλαγή πανιού, πλύσιμο, ράψιμο τέντας. Εμείς σας προτείνουμε, εσείς επιλέγετε. Αναλαμβάνουμε να τυπώσουμε πάνω στην τέντα σας τη δική σας διαφήμιση ή το εταιρικό σας λογότυπο. Υλικά μεγάλης αντοχής και ποιότητας. Πρώτη βιβλιοτεχνία Μουσαμάδων και Τεντών Δημητριάδης και Σία. Αγροτική περιοχή Ιωνία Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310 754 874.

κι εγώ γιος μας κι ο παλικάρτζελεύω. Ελέπατα κι εγώ γιος μας κι ο παλικάρτζελεύω. Να έμνε μικρό μέλες είδα πάνης να κονεύω. Να έμνε μικρό μέλες είδα πάνης.

τόσα χρόνια. Γιατί σε τυραννίου με πουλήμα τόσα χρόνια. Πέι με τον ένα χάντα με την χάρια συν τα πόνια. Πέι με τον ένα χάντα με την χάρια συν τα πόνια.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδίων Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κοτίωρα, Σαμσούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ωρών. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com. Δέκα χρόνια. Σύλλογος Ποντίων Κάτω Σχολαρίου Ανεύζυγος Αρωθυμία και το γιορτάζουμε μαζί σας σε μια μοναδική καλοκαιρινή βραδιά. Σάββατο 4 Ιουλίου στον αύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Κάτω Σχολαρίου. Μαζί μας Αλέξης Παρχαρίδης, Φάνης Κουρουκλίδης.
2: Φάμε που λυρθίσω στο μαμπό σολθάνα με ένα κομμάτι.
1: Στέλιος Μαβίδης, Γιώργος Ευσταθιάδης. Ακόμη στο τραγούδι ο Κώστας Κυριακίδης και στη λύρα ο Δημήτρης Κοσμίδης. Στο κλαρίνο ο Νίκος Γκότσιος. Στο αγγείο ο Μάριος Σιαπανίδης. Και στον ταούλι ο Διονύσης Παπαδόπουλος. Ακόμη Γιάννης Φρούτης στα πλήκτρα, Κωνσταντίνος Τσολάκης στα κρουστά και Μάνος Καβέτσος στην κιθάρα. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος 15 ευρώ με φαγητό. Παιδιά μέχρι 12 ετών η είσοδος είναι ελεύθερη. Τηλέφωνα κρατήσεων 6976-514-063 και 6943-119-933. Διασκεδάζουμε και δροσιζόμαστε στο Κάτω Σχολάρι το Σάββατο 4 Ιουλίου στον αύριο χώρο του Δημοτικού Σχολείου του χωριού. Οργάνωση Σύλλογος Ποντίων Κάτω Σχολαρίου Ανεύζυγος Αρωθυμία σε συνεργασία με τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων Κάτω Σχολαρίου. Σας περιμένουμε! Ο Ιούλιος μπαίνει δυναμικά στη διασκέδαση με ένα μοναδικό ποντιακό γλέντι. Δευτέρα 6 Ιουλίου στον προαύλιο χώρο του 5ου Δημοτικού Σχολείου Νικόπολης. Ο Ποντιακός Πολιτιστικός Σύλλογος Νικόπολης Φίλων Κτενίδης υπόσχεται διασκέδαση μέχρι το πρωί. Μαζί μας Γιώργος Σοφιανίδης στο τραγούδι, Κωνσταντίνος Μαυρόπουλος στη λύρα. Αλέξανδρος Χατζησάβα στο τραγούδι, Στέλιος Σαβουλίδης στη λύρα. Στο αγγείο ο Σωτήρης Θεοδωρίδης. Ακόμη Γιάννης Τασκουλίδης στα πλήκτρα και Ιορδάνης Καραπαναγιωτίδης στον ταούλι. Ώρα έναρξης 7.30 το βράδυ. Γενική είσοδος 5 ευρώ. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6946-101-111 και 6982-29-60-564. Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 7.30 το βράδυ στον αύριο χώρο του 5ου Δημοτικού Σχολείου απέναντι από τον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνα Νικόπολης, ένα μοναδικό ποντιακό γλέντι σας περιμένει. Μην το χάσετε!

Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα. Με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.

0: Το εκθετήριο των Ακριτών είναι ένα παράθυρο στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου. Εδώ θα βρείτε βιβλία, μουσικά έργα, χάρτες, CD όλων των ποντίων καλλιτεχνών, DVD, λάβαρα, σημαίες, δώρα, αναμνηστικά. Εκθετήριο των Ακριτών, Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο 2310-667-891. Παραγγελίες σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ενημερωθείτε σχετικά και από την ιστοσελίδα των Ακριτών στο www.akritestupondu.gr. Εκθετήριο των Ακριτών, παράθυρο στη γνώση, στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου.
1: Το Τεκνίκ, το κταίο των μηχανικών, από ανθρώπους με μεράκι και αγάπη για το αυτοκίνητο. Με δύο γραμμές ελέγχου επιβατικών οχημάτων, μια γραμμή ελέγχου βαρέων οχημάτων, λεωφορείων και μια γραμμή ελέγχου δικύκλων. Auto Τεκνίκ. Στόχος μας, η καλύτερη εξυπηρέτησή σας από το άριστα τεχνικά καταρτισμένο προσωπικό μας. Auto Τεκνίκ, το κταίο των μηχανικών. Πρώτη πάροδος Μακρυγιάννη, στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνα 2310-685-800 και 2310-684-900. Η γνήσια μπουγάτσα Θεσσαλονίκης έχει όνομα. Μπουγάτσα Γιάννης. Από το 1996. Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μητροπόλεως 106. Μπουγάτσες, πίτες, σαλάτες, γαλακτοκομικά, καφέδες, χυμή. Πού? Στην Μπουγάτσα Γιάννης. Μπουγάτσα Γιάννης. Μητροπόλεως 106 Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2310 25 73 75.

Ηλιοθερμής. 40 χρόνια παρουσία στον τομέα των ηλιακών συστημάτων, των θερμοσιφώνων, των boilers. Προϊόντα υψηλής ποιότητας, αντοχής και αισθητικής σε προσιτές τιμές. Με εξειδικευμένο προσωπικό και χρήση πρώτων υλών κορυφαίας ποιότητας. Ηλιοθερμής. Τα προϊόντα της Ηλιοθερμής υπόκεινται σε αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους, κάνοντας την εταιρεία πρωτοπόρο στην αγορά. Θερμοσύφωνες, boilers, Ηλιοθερμής. Ηλιοθερμής. Ηλιακά συστήματα, θερμοσύφωνες, boiler, επισκευές, ανταλλακτικά. Γιατί ό,τι αξίζει, συνεχίζει. Ηλιοθερμής. Διαλογής 85, Κορδελιό Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310 77 29 20.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού. Γνωρίζουμε τους παραγωγούς, επιλέγουμε τα καλύτερα κρέατα και σας τα προσφέρουμε.
1: Φυλάκης, παραδοσιακό κρεοπωλείο, παντοπωλείο, delicatessen. Το κάτι παραπάνω στο τραπέζι σας.
0: Αλλαντικά παραγωγής μας, ελληνικά τυροκομικά και κρέατα, κρεατοπαρασκευάσματα και μαύρος χοίρος με ωμέγα 3 λιπαρά.
1: Κρέατα Φυλάκης, γεύση, ποιότητα και ποικιλία που ξεχωρίζουν.
0: Αγνώστου στρατιώτου 66 Πολύχνη, εργοστάσιο, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδά Κολχικού. Τηλέφωνο 2310 6516 36.
2: Versus Beach Bar. Εκεί που ανταμώνει το καλοκαίρι με την απόλαυση στην πανέμορφη Ασπροβάλτα.

0: Σας περιμένει ένα μέρος μοναδικό, ένα μέρος μαγικό, Versus Beach Bar. Μπορείτε να απολαύσετε τον καφέ και το ποτό σας όλες τις ώρες της ημέρας. Beach Bar Versus. Θάλασσα, μουσική και ανεβασμένη διάθεση. Versus Beach Bar στην Ασπροβάλτα. Μουσική, γεύσεις, όμορφο περιβάλλον. Versus Beach Bar. Μαγεία, το ιδανικό μέρος για χαλάρωση στις αναπαυτικές ξαπλώστρες μας και απόλαυση με τις μοναδικές νοστιμιές και τα ποτά μας. Η απόδραση του καλοκαίρι από τα συνηθισμένα έχει ένα όνομα, Versus Beach Bar. Κεντητική. Κεντήματα σε ρούχα και υφάσματα παντός τύπου. Από το 1975. Παράδοση στο κέντημα με άριστο αποτέλεσμα και φυσικά πολύ φιλικές τιμές. Κεντητική. Εμείς κάνουμε τις επιθυμίες σας πράξη. Κέντημα σε λογότυπα επιχειρήσεων, σε σχέδια, σε ονόματα, σε σήματα και όπου άλλο εσείς επιθυμείτε. Ακόμη, τοποθέτηση πουλιας και στράς. Κεντητική. Ανδρέα Δημητρίου 34, Σικές. Τηλέφωνο 2310-619-335. Κεντητική. Ζωντανεύουμε τα υφάσματά σας. Οι ξύλινες κατασκευές έχουν ένα όνομα. Έπιπλα Γεροντίδης. Πολυετή εμπειρία στο ξύλο και εξαιρετική ποιότητα σε ξύλινες χειροποίητες και μοναδικές δημιουργίες. Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες μας σας προσφέρουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Μεγάλη γκάμα υλικών, σύγχρονος εξοπλισμός, τέλεια αισθητική. Αναλαμβάνουμε κατοικίες, χώρους εργασίας, καταστήματα, ξενοδοχεία. Έπιπλα Γεροντίδης. Έπιπλα Γεροντίδης. Βασιλούδη Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23 930 611 59.
1: Ράδιο Ακρίτες στους 102,3 στα FM
0: και διαδικτυακά από τη Θεσσαλονίκη για όλο τον κόσμο στο www.akritestupondou.gr.
1: Ράδιο Ακρίτες, 24 ώρες το 24ωρο, η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Δέκα χρόνια. Σύλλογος Ποντίων Κάτω Σχολαρίου Ανεύζυγος Αρωθυμία και το γιορτάζουμε μαζί σας σε μια μοναδική καλοκαιρινή βραδιά. Σάββατο 4 Ιουλίου στον Αύλιο Χώρο του Δημοτικού Σχολείου Κάτω Σχολαρίου. Μαζί μας Αλέξης Παρχαρίδης, Φάνης Κουρουκλίδης.
2: Φάμε πουλί φύσω στο μαμπό σορθάνα με ένα κομμάτι.
1: Στέλιος Μαβίδης, Γιώργος Ευσταθιάδης. Ακόμη στο τραγούδι ο Κώστας Κυριακίδης και στη λύρα ο Δημήτρης Κοσμίδης. Στο κλαρίνο ο Νίκος Γκότσιος. Στο αγγείο ο Μάριος Σιαπανίδης. Και στον ταούλι ο Διονύσης Παπαδόπουλος. Ακόμη Γιάννης Φρούτης στα πλήκτρα, Κωνσταντίνος Τσολάκης στα κρουστά και Μάνος Καβέτσος στην κιθάρα. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος 15 ευρώ με φαγητό. Παιδιά μέχρι 12 ετών η είσοδος είναι ελεύθερη. Τηλέφωνα κρατήσεων 6976-514-063 και 6943-119-933. Διασκεδάζουμε και δροσιζόμαστε στο Κάτω Σχολάρι το Σάββατο 4 Ιουλίου στον Αύλιο Χώρο του Δημοτικού Σχολείου του Χωριού. Οργάνωση Σύλλογος Ποντίων Κάτω Σχολαρίου Ανεύζυγος Αρωθυμία σε συνεργασία με τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων Κάτω Σχολαρίου. Σας περιμένουμε! Ο Ιούλιος μπαίνει δυναμικά στη διασκέδαση με ένα μοναδικό ποντιακό γλέντι. Δευτέρα, 6 Ιουλίου, στον προαύλιο χώρο του 5ου Δημοτικού Σχολείου Νικόπολης. Ο Ποντιακός Πολιτιστικός Σύλλογος Νικόπολης Φίλων Κτενίδης υπόσχεται διασκέδαση μέχρι το πρωί. Μαζί μας, Γιώργος Σοφιανίδης στο τραγούδι, Κωνσταντίνος Μαυρόπουλος στη λύρα. Αλέξανδρος Χατζησάβα στο τραγούδι, Στέλιος Σαβουλίδης στη λύρα. Στο αγγείο ο Σωτήρης Θεοδωρίδης. Ακόμη Γιάννης Τασκουλίδης στα πλήκτρα και η Ιορδάνης Καραπαναγιωτίδης στον ταούλι. Ώρα έναρξης 7.30 το βράδυ. Γενική είσοδος 5 ευρώ. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6946-101-111 και 6982-29-60-564. Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 7.30 το βράδυ στον Αύλιο Χώρο του 5ου Δημοτικού Σχολείου απέναντι από τον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνα Νικόπολης, ένα μοναδικό ποντιακό γλέντι σας περιμένει. Μην το χάσετε!

Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.

0: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Την ύφεσο χωρών.
1: Έλα πουλί μετε με θα ζεις καλά.
0: Γιώργος Πουλαντζακλής, χορωντικών Ατάπαζα. Ρυθμό Ζουρνά από το Ατάπαζαρ.
1: Τώρα σιζοδιέται, πέρα ηλεμλιέται, τώρα σιζοδιέται.
0: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ. Ζουρνά, τραγούδι, ενορχήστρωση, Γιώργος Πουλαντζακλής. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Μουσική στίχη παραδοσιακή. Χάρης Πορφυρίδης Λαούτο, Κωνσταντίνος Αμυράς Λύρα, Ιμπραήμ Ιμπραήμογλου Κρουστά, Κοκμένο Γλουσταύρος και Παπαδόπουλος Αντώνης Πλήκτρα. Ακούμε και χορεύουμε στους ρυθμούς του Ζουρνά από το Ατάπαζαρ. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα, την ύφη μου, δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores. Μείνε welcome άτος στο λέει ο Ζαχαράτος.
2: Στον Εύωσμο, Welcome Stores Μαρμαρίδης, Καραολή και Δημητρίου 165.
3: Οδική Βοήθεια GR. Σάββας Αποστολίδης. Τηλέφωνο 2310-3232-64. Οδική Βοήθεια για 6 μήνες. Μόνο 20 ευρώ. Οδική Βοήθεια GR.
4: Σιτοπολείο Σουβλατζίδικο Δίλαβο. Το αγαπημένο γευστικό στέκι των δυτικών συνοικιών. Νοστιμιές μόνο στο Δίλαβο. Στο παραδοσιακό κουτουνκί με την παρείστικη ατμόσφαιρα και τις μοναδικές μερακλίδικες γεύσεις. Σιτοπολείο Σουβλατζίδικο Δίλαβο. Αντώνη Τρίτσι 98, Νέα Πολιτεία Εύωσμου. Superlift, η μεγάλη εταιρεία στον χώρο των ανυψώσεων και των μεταφορών. Superlift, έμπειρο προσωπικό, χειριστές και οδηγοί. Τηλεοσκοπική γερανή, φορτηγά, πλατφόρμες κάθε τύπου. Απλές και ιδιαίτερες μεταφορές. Υπηρεσίες ανύψωσης, μηχανημάτων και ανεμογεννητριών. Συναρμολογήσεις, αποσυναρμολογήσεις. Κεραιών κινητής τηλεφωνίας, γερανών, εγκατάσταση, απεγκατάσταση δεξαμενών. Ανέλκυση, καθέλκυση σκαφών, τοποθέτηση δοκών γεφυρών και όχι μόνο. Super Lift, πάροδος Σοφοκλή Βενιζέλου, Μενεμένη. Τηλέφωνο 2310-770-184 και στο info@superlift.gr. Super Lift, ελάτε στους επαγγελματίες.
5: Safe Tires Σαχινίδης Τσιτηρίδης. Η ειδική στο χώρο του αυτοκινήτου στις πιο επώνυμες μάρκες της αγοράς σε ελαστικά, ζάντες, αξεσουάρ και αναρτήσεις. Δίνουμε λύσεις στα προβλήματα του αυτοκινήτου σας προσφέροντας αυτό που πραγματικά χρειάζεστε. Η πολυετή εμπειρία μας και η πολύχρονη ενασχόλησή μας με τους τροχούς σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία που διαθέτουμε μας καθιστούν ως την πιο δυναμική επιλογή για εσάς. Σας περιμένουμε καθημερινά στο φυσικό μας κατάστημα στην οδό Καρακάση 53 στην περιοχή Χαριλάου Θεσσαλονίκης ώστε να σας εξυπηρετήσουμε με απόλυτο σεβασμό στις απαιτήσεις σας.

0: Κύριο μέλημά μας, η κατανόηση των αναγκών του πελάτη μας, προσφέροντάς του την καλύτερη και οικονομικότερη πρόταση για το αυτοκίνητό του. Μεγάλη εμπειρία τόσο στα ελαστικά όσο και στο σέρβις. Γρήγορη και άψογη εξυπηρέτηση και φυσικά πολύ καλές τιμές. Safe Tires Σαχινίδης Τσιτηρίδης. Καρακάση 53, περιοχή Χαριλάου. Τηλέφωνο 2310 921 010.
1: Πρώτη βιβλιοτεχνία Μουσαμάδων και Τεντών Δημητριάδης και Σία. Τέντες, φυσούνες, καποτίνες, πέργολες, ζελατίνες, αντιενεμικά, στέγαστρα αυτοκινήτων, ομπρέλες παντός τύπου, διάφορα εξαρτήματα, αλλαγή πανιού, πλύσιμο, ράψιμο τέντας. Εμείς σας προτείνουμε, εσείς επιλέγετε. Αναλαμβάνουμε να τυπώσουμε πάνω στην τέντα σας τη δική σας διαφήμιση ή το εταιρικό σας λογότυπο. Υλικά μεγάλης αντοχής και ποιότητας. Πρώτη βιβλιοτεχνία Μουσαμάδων και Τεντών. Δημητριάδης και Σία. Αγροτική περιοχή Ιωνία Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310 754 874.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδιών Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κοτίωρα, Σαμσούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ωρών. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com. Δέκα χρόνια. Σύλλογος Ποντίων Κάτω Σχολαρίου Ανεύζυγος Αροθυμία και το γιορτάζουμε μαζί σας σε μια μοναδική καλοκαιρινή βραδιά. Σάββατο 4 Ιουλίου στον αύριο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Κάτω Σχολαρίου. Μαζί μας Αλέξης Παρχαρίδης, Φάνης Κουρουκλίδης.
2: Φάμε που λυφθήσω στο μαμπό σου θαναμένο ακόμα.
1: Στέλιος Μαβίδης, Γιώργος Ευσταθιάδης. Ακόμη στο τραγούδι ο Κώστας Κυριακίδης και στη λύρα ο Δημήτρης Κοσμίδης. Στο κλαρίνο ο Νίκος Γκότσιος. Στο αγγείο ο Μάριος Σιαπανίδης. Και στον ταούλι ο Διονύσης Παπαδόπουλος. Ακόμη Γιάννης Φρούτης στα πλήκτρα, Κωνσταντίνος Τσολάκης στα κρουστά και Μάνος Καβέτσος στην κιθάρα. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος 15 ευρώ με φαγητό. Παιδιά μέχρι 12 ετών η είσοδος είναι ελεύθερη. Τηλέφωνα κρατήσεων 6976-514-063 και 6943-119-933. Διασκεδάζουμε και δροσιζόμαστε στο Κάτω Σχολάρι το Σάββατο 4 Ιουλίου στον αύριο χώρο του Δημοτικού Σχολείου του χωριού. Οργάνωση Σύλλογος Ποντίων Κάτω Σχολαρίου Ανεύζυγος Αροθυμία σε συνεργασία με τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων Κάτω Σχολαρίου. Σας περιμένουμε! Ο Ιούλιος μπαίνει δυναμικά στη διασκέδαση με ένα μοναδικό ποντιακό γλέντι. Δευτέρα, 6 Ιουλίου, στον προαύλιο χώρο του 5ου Δημοτικού Σχολείου Νικόπολης. Ο Ποντιακός Πολιτιστικός Σύλλογος Νικόπολης Φίλων Κτενίδης υπόσχεται διασκέδαση μέχρι το πρωί. Μαζί μας, Γιώργος Σοφιανίδης στο τραγούδι, Κωνσταντίνος Μαυρόπουλος στη λύρα. Αλέξανδρος Χατζησάβας στο τραγούδι, Στέλιος Σαβουλίδης στη λύρα. Στο αγγείο ο Σωτήρης Θεοδωρίδης. Ακόμη Γιάννης Δασκουλίδης στα πλήκτρα και Ιορδάνης Καραπαναγιωτίδης στον ταούλι. Ώρα έναρξης 7.30 το βράδυ. Γενική είσοδος 5 ευρώ. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6946-101-111 και 6982-29-60-564. Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 7.30 το βράδυ στον αύριο χώρο του 5ου Δημοτικού Σχολείου απέναντι από τον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνα Νικόπολης, ένα μοναδικό ποντιακό γλέντι σας περιμένει. Μην το χάσετε!

Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.

Auto Technic. Το κταίο των μηχανικών από ανθρώπους με μεράκι και αγάπη για το αυτοκίνητο. Με δύο γραμμές ελέγχου επιβατικών οχημάτων, μια γραμμή ελέγχου βαρέων οχημάτων, λεωφορείων και μια γραμμή ελέγχου δικύκλων. Auto Technic. Στόχος μας, η καλύτερη εξυπηρέτησή σας από το άριστα τεχνικά καταρτισμένο προσωπικό μας. Auto Technic. Το κταίο των μηχανικών. Πρώτη πάροδος Μακρυγιάννη, στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνα 2310-685-800 και 2310-684-900. Η γνήσια μπουγάτσα Θεσσαλονίκης έχει όνομα. Μπουγάτσα Γιάννης. Από το 1996. Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μητροπόλεως 106. Μπουγάτσες, πίτες, σαλάτες, γαλακτοκομικά, καφέδες, χυμή. Πού? Στην Μπουγάτσα Γιάννης. Μπουγάτσα Γιάννης. Μητροπόλεως 106 Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2310 25 73 75.

Ηλιοθερμής. 40 χρόνια παρουσία στον τομέα των ηλιακών συστημάτων, των θερμοσιφώνων, των boilers. Προϊόντα υψηλής ποιότητας, αντοχής και αισθητικής σε προσιτές τιμές. Με εξειδικευμένο προσωπικό και χρήση πρώτων υλών κορυφαίας ποιότητας. Ηλιοθερμής. Τα προϊόντα της Ηλιοθερμής υπόκεινται σε αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους, κάνοντας την εταιρεία πρωτοπόρο στην αγορά. Θερμοσύφωνες, boilers, Ηλιοθερμής. Ηλιοθερμής. Ηλιακά συστήματα, θερμοσύφωνες, boiler, επισκευές ανταλλακτικά. Γιατί ό,τι αξίζει, συνεχίζει. Ηλιοθερμής. Διαλογής 85, Κορδελιό Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310 77 29 20.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Γνωρίζουμε τους παραγωγούς, επιλέγουμε τα καλύτερα κρέατα και σας τα προσφέρουμε.
2: Φυλάκης, παραδοσιακό κρεοπωλείο, παντοπωλείο, delicatessen. Το κάτι παραπάνω στο τραπέζι σας.
1: Αλλαντικά παραγωγής μας, ελληνικά τυροκομικά και κρέατα, κρεατοπαρασκευάσματα και μαύρος χοίρος με ωμέγα 3 λιπαρά.
2: Κρέατα Φυλάκης, γεύση, ποιότητα και ποικιλία που ξεχωρίζουν.
1: Αγνώστου στρατιώτου 66 Πολύχνη, εργοστάσιο, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδά Κολχικού. Τηλέφωνο 2310 6516 36.
3: Versus Beach Bar. Εκεί που ανταμώνει το καλοκαίρι με την απόλαυση. Στην πανέμορφη Ασπροβάλτα σας περιμένει ένα μέρος μοναδικό. Ένα μέρος μαγικό. Versus Beach Bar. Μπορείτε να απολαύσετε τον καφέ και το ποτό σας όλες τις ώρες της ημέρας. Beach Bar Versus. Θάλασσα, μουσική και ανεβασμένη διάθεση. Versus Beach Bar στην Ασπροβάλτα. Μουσική, γεύσεις, όμορφο περιβάλλον. Versus Beach Bar. Μαγεία. Το ιδανικό μέρος για χαλάρωση στις αναπαυτικές ξαπλώστρες μας και απόλαυση με τις μοναδικές νοστιμιές και τα ποτά μας. Η απόδραση του καλοκαίρι από τα συνηθισμένα έχει ένα όνομα. Versus Beach Bar. Κεντητική. Κεντήματα σε ρούχα και υφάσματα παντός τύπου. Από το 1975, παράδοση στο κέντημα με άριστο αποτέλεσμα και φυσικά πολύ φιλικές τιμές. Κεντητική. Εμείς κάνουμε τις επιθυμίες σας πράξη. Κέντημα σε λογότυπα επιχειρήσεων, σε σχέδια, σε ονόματα, σε σήματα και όπου άλλο εσείς επιθυμείτε. Ακόμη, τοποθέτηση πουλιας και στράς. Κεντητική. Ανδρέα Δημητρίου 34, Σικές. Τηλέφωνο 2310 619 335. Κεντητική. Ζωντανεύουμε τα υφάσματά σας. Οι ξύλινες κατασκευές έχουν ένα όνομα. Έπιπλα Γεροντίδης. Πολυετή εμπειρία στο ξύλο και εξαιρετική ποιότητα σε ξύλινες χειροποίητες και μοναδικές δημιουργίες. Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες μας σας προσφέρουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Μεγάλη γκάμα υλικών, σύγχρονος εξοπλισμός, τέλεια αισθητική. Αναλαμβάνουμε κατοικίες, χώρους εργασίας, καταστήματα, ξενοδοχεία. Έπιπλα Γεροντίδης. Έπιπλα Γεροντίδης. Βασιλούδη Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23 930 611 59.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ο Ιούλιος μπαίνει δυναμικά στη διασκέδαση με ένα μοναδικό ποντιακό γλέντι. Δευτέρα, 6 Ιουλίου, στον προαύλιο χώρο του 5ου Δημοτικού Σχολείου Νικόπολης. Ο Ποντιακός Πολιτιστικός Σύλλογος Νικόπολης Φίλων Κτενίδης υπόσχεται διασκέδαση μέχρι το πρωί. Μαζί μας, Γιώργος Σοφιανίδης στο τραγούδι, Κωνσταντίνος Μαυρόπουλος στη λύρα. Αλέξανδρος Χατζησάβας στο τραγούδι, Στέλιος Σαβουλίδης στη λύρα. Στο Αγγείο, ο Σωτήρης Θεοδωρίδης. Ακόμη, Γιάννης Τασκουλίδης στα πλήκτρα και Ιορδάνης Καραπαναγιωτίδης στον Ταούλη. Ώρα έναρξης 7.30 το βράδυ. Γενική είσοδος 5 ευρώ. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6946 101 111 και 6982 29 60 564. Δευτέρα, 6 Ιουλίου στις 7.30 το βράδυ, στον αύριο χώρο του 5ου Δημοτικού Σχολείου, απέναντι από τον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνα Νικόπολης, ένα μοναδικό ποντιακό γλέντι σας περιμένει. Μην το χάσετε!

Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα, γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα, με τον Τάσο Παρασκευόπουλο, κάθε Τετάρτη, 7 με 9 το βράδυ, μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.

0: Το εκθετήριο των Ακριτών είναι ένα παράθυρο στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου. Εδώ θα βρείτε βιβλία, μουσικά έργα, χάρτες, CD όλων των ποντίων καλλιτεχνών, DVD, λάβαρα, σημαίες, δώρα, αναμνηστικά. Εκθετήριο των Ακριτών, Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο 2310-667-891. Παραγγελίες σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ενημερωθείτε σχετικά και από την ιστοσελίδα των Ακριτών στο www.akritestupondu.gr. Εκθετήριο των Ακριτών, παράθυρο στη γνώση, στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου.
1: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Το πολύο σουβλατζίδικο Δίλαβο. Το αγαπημένο γευστικό στέκι των δυτικών συνοικιών. Νοστιμιές μόνο στο Δίλαβο. Στο παραδοσιακό κουτουκί με την παρείστικη ατμόσφαιρα και τις μοναδικές μερακλίδικες γεύσεις. Ψητοπολείο σουβλατζίδικο Δίλαβο. Αντώνη Τρίτσι 98, Νέα Πολιτεία Εύωσμου. Superlift, η μεγάλη εταιρεία στον χώρο των ανυψώσεων και των μεταφορών. Superlift, έμπειρο προσωπικό, χειριστές και οδηγοί. Τηλεοσκοπική γερανή, φορτηγά, πλατφόρμες κάθε τύπου. Απλές και ιδιαίτερες μεταφορές. Υπηρεσίες ανύψωσης, μηχανημάτων και ανεμογεννητριών. Συναρμολογήσεις, αποσυναρμολογήσεις. Κεραιών κινητής τηλεφωνίας, γερανών, εγκατάσταση, απεγκατάσταση δεξαμενών. Έλκυση, καθέλκυση σκαφών, τοποθέτηση δοκών γεφυρών και όχι μόνο. Super Lift, πάροδος Σοφοκλή Βενιζέλου, Μενεμένη. Τηλέφωνο 2310-770-184 και στο info@superlift.gr. Super Lift, ελάτε στους επαγγελματίες.
2: Safe Tires Σαχινίδης Τσιτηρίδης. Η ειδική στο χώρο του αυτοκινήτου στις πιο επώνυμες μάρκες της αγοράς σε ελαστικά, ζάντες, αξεσουάρ και αναρτήσεις. Δίνουμε λύσεις στα προβλήματα του αυτοκινήτου σας προσφέροντας αυτό που πραγματικά χρειάζεστε. Η πολυετή εμπειρία μας και η πολύχρονη ενασχόλησή μας με τους τροχούς σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία που διαθέτουμε μας καθιστούν ως την πιο δυναμική επιλογή για εσάς. Σας περιμένουμε καθημερινά στο φυσικό μας κατάστημα στην οδό Καρακάση 53 στην περιοχή Χαριλάου Θεσσαλονίκης, ώστε να σας εξυπηρετήσουμε με απόλυτο σεβασμό στις απαιτήσεις σας. Κύριο μέλημά μας η κατανόηση των αναγκών του πελάτη μας, προσφέροντάς του την καλύτερη και οικονομικότερη πρόταση για το αυτοκίνητό του. Μεγάλη εμπειρία τόσο στα ελαστικά όσο και στο σέρβις. Γρήγορη και άψογη εξυπηρέτηση και φυσικά πολύ καλές τιμές. Safe Tires Σαχινίδης Τσιτηρίδης. Καρακάση 53, περιοχή Χαριλάου. Τηλέφωνο 2310-921-010.
1: Πρώτη βιβλιοτεχνία Μουσαμάδων και Τεντών Δημητριάδης και Σία. Τέντες, φυσούνες, καποτίνες, πέργολες, ζελατίνες, αντιενεμικά, στέγαστρα αυτοκινήτων, ομπρέλες παντός τύπου, διάφορα εξαρτήματα, αλλαγή πανιού, πλύσιμο, ράψιμο τέντας. Εμείς σας προτείνουμε, εσείς επιλέγετε. Αναλαμβάνουμε να τυπώσουμε πάνω στην τέντα σας τη δική σας διαφήμιση ή το εταιρικό σας λογότυπο. Υλικά μεγάλης αντοχής και ποιότητας. Πρώτη βιβλιοτεχνία Μουσαμάδων και Τεντών Δημητριάδης και Σία. Αγροτική περιοχή Ιωνία Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-754-874. Ράδιο Ακρίτες στους 102,3 στα FM
3: και διαδικτυακά από τη Θεσσαλονίκη για όλο τον κόσμο στο www.akritestupondu.gr.
1: Ράδιο Ακρίτες, 24 ώρες το 24ωρο, η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδίων Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κοτίωρα, Σαμσούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ώρων. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com. Δέκα χρόνια. Σύλλογος Ποντίων Κάτω Σχολαρίου Ανεύζυγος Αροθυμία και το γιορτάζουμε μαζί σας σε μια μοναδική καλοκαιρινή βραδιά. Σάββατο 4 Ιουλίου στον αύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Κάτω Σχολαρίου. Μαζί μας Αλέξης Παρχαρίδης, Φάνης Κουρουκλίδης.
2: Φάμε που λυρθήσω στο μαμπό σορθαναμένα κομμάτι.
1: Στέλιος Μαβίδης, Γιώργος Ευσταθιάδης. Ακόμη στο τραγούδι ο Κώστας Κυριακίδης και στη λύρα ο Δημήτρης Κοσμίδης. Στο κλαρίνο ο Νίκος Γκότσιος. Στο αγγείο ο Μάριος Σιαπανίδης. Και στον ταούλι ο Διονύσης Παπαδόπουλος. Ακόμη Γιάννης Φρούτης στα πλήκτρα, Κωνσταντίνος Τσολάκης στα κλουστά και Μάνος Καβέτσος στην κιθάρα. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος 15 ευρώ με φαγητό. Παιδιά μέχρι 12 ετών η είσοδος είναι ελεύθερη. Τηλέφωνα κρατήσεων 6976-514-063 και 6943-119-933. Διασκεδάζουμε και δροσιζόμαστε στο Κάτω Σχολάρι το Σάββατο 4 Ιουλίου στον αύριο χώρο του Δημοτικού Σχολείου του χωριού. Οργάνωση Σύλλογος Ποντίων Κάτω Σχολαρίου Ανεύζυγος Αροθυμία σε συνεργασία με τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων Κάτω Σχολαρίου. Σας περιμένουμε! Ο Ιούλιος μπαίνει δυναμικά στη διασκέδαση με ένα μοναδικό ποντιακό γλέντι. Δευτέρα, 6 Ιουλίου, στον προαύλιο χώρο του 5ου Δημοτικού Σχολείου Νικόπολης. Ο Ποντιακός Πολιτιστικός Σύλλογος Νικόπολης Φίλων Κτενίδης υπόσχεται διασκέδαση μέχρι το πρωί. Μαζί μας, Γιώργος Σοφιανίδης στο τραγούδι, Κωνσταντίνος Μαυρόπουλος στη λύρα. Αλέξανδρος Χατζησάβας στο τραγούδι, Στέλιος Σαβουλίδης στη λύρα. Στο αγγείο ο Σωτήρης Θεοδωρίδης. Ακόμη Γιάννης Τασκουλίδης στα πλήκτρα και Ιορδάνης Καραπαναγιωτίδης στον ταούλι. Ώρα έναρξης 7.30 το βράδυ. Γενική είσοδος 5 ευρώ. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6946-101-111 και 6982-29-60-564. Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 7.30 το βράδυ στον αύριο χώρο του 5ου Δημοτικού Σχολείου απέναντι από τον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνα Νικόπολης, ένα μοναδικό ποντιακό γλέντι σας περιμένει. Μην το χάσετε!

Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα, γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα, με τον Τάσο Παρασκευόπουλο, κάθε Τετάρτη, 7 με 9 το βράδυ, μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.

Auto Technique, το κταίο των μηχανικών από ανθρώπους με μεράκι και αγάπη για το αυτοκίνητο. Με δύο γραμμές ελέγχου επιβατικών οχημάτων, μια γραμμή ελέγχου βαρέων οχημάτων, λεωφορείων και μια γραμμή ελέγχου δικύκλων. Auto Technique. Στόχος μας, η καλύτερη εξυπηρέτησή σας από το άριστα τεχνικά καταρτισμένο προσωπικό μας. Auto Technique, το κταίο των μηχανικών. Πρώτη πάροδος Μακρυγιάννη, στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνα 2310-685-800 και 2310-684-900. Η γνήσια μπουγάτσα Θεσσαλονίκης έχει όνομα. Μπουγάτσα Γιάννης. Από το 1996. Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μητροπόλεως 106. Μπουγάτσες, πίτες, σαλάτες, γαλακτοκομικά, καφέδες, χυμή. Πού? Στην Μπουγάτσα Γιάννης. Μπουγάτσα Γιάννης. Μητροπόλεως 106 Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2310 25 73 75.

Ηλιοθερμής. 40 χρόνια παρουσία στον τομέα των ηλιακών συστημάτων, των θερμοσιφώνων, των boilers. Προϊόντα υψηλής ποιότητας, αντοχής και αισθητικής σε προσιτές τιμές. Με εξειδικευμένο προσωπικό και χρήση πρώτων υλών κορυφαίας ποιότητας. Ηλιοθερμής. Τα προϊόντα της Ηλιοθερμής υπόκεινται σε αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους, κάνοντας την εταιρεία πρωτοπόρο στην αγορά. Θερμοσύφωνες boilers Ηλιοθερμής. Ηλιοθερμής. Ηλιακά συστήματα, θερμοσύφωνες, boiler, επισκευές ανταλλακτικά. Γιατί ό,τι αξίζει, συνεχίζει. Ηλιοθερμής. Διαλογής 85, Κορδελιό Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310 77 29 20.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Οδική Βοήθεια GR. Σάββας Αποστολίδης. Τηλέφωνο 2310 32 32 64. Οδική Βοήθεια για 6 μήνες. Μόνο 20 ευρώ. Οδική Βοήθεια GR.
2: Versus Beach Bar. Εκεί που ανταμώνει το καλοκαίρι με την απόλαυση. Στην πανέμορφη Ασπροβάλτα σας περιμένει ένα μέρος μοναδικό, ένα μέρος μαγικό. Versus Beach Bar. Μπορείτε να απολαύσετε τον καφέ και το ποτό σας όλες τις ώρες της ημέρας. Beach Bar Versus. Θάλασσα, μουσική και ανεβασμένη διάθεση. Versus Beach Bar στην Ασπροβάλτα. Μουσική, γεύσεις, όμορφο περιβάλλον. Versus Beach Bar. Μαγεία. Το ιδανικό μέρος για χαλάρωση στις αναπαυτικές ξαπλώστρες μας και απόλαυση με τις μοναδικές νοστιμιές και τα ποτά μας. Η απόδραση το καλοκαίρι από τα συνηθισμένα έχει ένα όνομα. Versus Beach Bar. Κεντητική. Κεντήματα σε ρούχα και υφάσματα παντός τύπου. Από το 1975. Παράδοση στο κέντημα με άριστο αποτέλεσμα και φυσικά πολύ φιλικές τιμές. Κεντητική. Εμείς κάνουμε τις επιθυμίες σας πράξη. Κέντημα σε λογότυπα επιχειρήσεων, σε σχέδια, σε ονόματα, σε σήματα και όπου άλλο εσείς επιθυμείτε. Ακόμη, τοποθέτηση πουλιας και στράς. Κεντητική. Ανδρέα Δημητρίου 34, Σικές. Τηλέφωνο 2310 619 335. Κεντητική. Ζωντανεύουμε τα υφάσματά σας. Οι ξύλινες κατασκευές έχουν ένα όνομα. Έπιπλα Γεροντίδης. Πολυετή εμπειρία στο ξύλο και εξαιρετική ποιότητα σε ξύλινες χειροποίητες και μοναδικές δημιουργίες. Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες μας σας προσφέρουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Μεγάλη γκάμα υλικών, σύγχρονος εξοπλισμός, τέλεια αισθητική. Αναλαμβάνουμε κατοικίες, χώρους εργασίας, καταστήματα, ξενοδοχεία. Έπιπλα Γεροντίδης. Έπιπλα Γεροντίδης. Βασιλούδη Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23 930 611 59.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδιών Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κοτίωρα, Σαμψούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ώρων. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com. Πετώντας κινένταμα στο καραντένι. 10 χρόνια. Σύλλογος Ποντίων Κάτω Σχολαρίου Ανεύζυγος Αροθυμία και το γιορτάζουμε μαζί σας σε μια μοναδική καλοκαιρινή βραδιά. Σάββατο 4 Ιουλίου στον Αύλιο Χώρο του Δημοτικού Σχολείου Κάτω Σχολαρίου. Μαζί μας Αλέξης Παρχαρίδης, Φάνης Κουρουκλίδης. Φάμε που λυφθήσω στο μαμπό σου θα αναμένω ακόμα. Στέλιος Μαβίδης, Γιώργος Ευσταθιάδης. Ακόμη στο τραγούδι ο Κώστας Κυριακίδης και στη λύρα ο Δημήτρης Κοσμίδης. Στο κλαρίνο ο Νίκος Γκότσιος. Στο αγγείο ο Μάριος Σιαπανίδης. Και στον ταούλι ο Διονύσης Παπαδόπουλος. Ακόμη Γιάννης Φρούτης στα πλήκτρα, Κωνσταντίνος Τσολάκης στα κρουστά και Μάνος Καβέτσος στην κιθάρα. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος 15 ευρώ με φαγητό. Παιδιά μέχρι 12 ετών η είσοδος είναι ελεύθερη. Τηλέφωνα κρατήσεων 6976-514-063 και 6943-119-933. Διασκεδάζουμε και δροσιζόμαστε στο Κάτω Σχολάρι το Σάββατο 4 Ιουλίου στον Αύλιο Χώρο του Δημοτικού Σχολείου του Χωριού. Οργάνωση Σύλλογος Ποντίων Κάτω Σχολαρίου Ανεύζυγος Αροθυμία σε συνεργασία με τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων Κάτω Σχολαρίου. Σας περιμένουμε! Ο Ιούλιος μπαίνει δυναμικά στη διασκέδαση με ένα μοναδικό ποντιακό γλέντι. Δευτέρα 6 Ιουλίου στον προαύλιο χώρο του 5ου Δημοτικού Σχολείου Νικόπολης. Ο Ποντιακός Πολιτιστικός Σύλλογος Νικόπολης Φίλων Κτενίδης υπόσχεται διασκέδαση μέχρι το πρωί. Μαζί μας Γιώργος Σοφιανίδης στο τραγούδι, Κωνσταντίνος Μαυρόπουλος στη λύρα. Αλέξανδρος Χατζησάβας στο τραγούδι, Στέλιος Σαβουλίδης στη λύρα. Στο αγγείο ο Σωτήρης Θεοδωρίδης. Ακόμη Γιάννης Δασκουλίδης στα πλήκτρα και Ιορδάνης Καραπαναγιωτίδης στον ταούλι. Ώρα έναρξης 7.30 το βράδυ. Γενική είσοδος 5 ευρώ. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6946-101-111 και 6982-29-60-564. Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 7.30 το βράδυ στον Αύλιο Χώρο του 5ου Δημοτικού Σχολείου απέναντι από τον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνα Νικόπολης, ένα μοναδικό ποντιακό γλέντι σας περιμένει. Μην το χάσετε!

Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα, γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα, με τον Τάσο Παρασκευόπουλο, κάθε Τετάρτη, 7 με 9 το βράδυ, μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.

0: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Την ύφεσο χωρών.
1: Έλα πουλί με θα ζεις καλά.
0: Γιώργος Πουλαντζακλής, χορωντικών Ατάπαζα. Ρυθμό Ζουρνά από το Ατάπαζαρ.
1: Τώρα σιζοδιέται, πέρα ηλεμλιέται, τώρα σιζοδιέται.
0: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ. Ζουρνά, τραγούδι, ενορχήστρωση, Γιώργος Πουλαντζακλής. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ. Μουσική στίχη παραδοσιακή. Χάρης Πορφυρίδης Λαούτο, Κωνσταντίνος Αμυράς Λύρα, Ιμπραήμ Ιμπραήμογλου Κρουστά, Κοκμένο Γλουστάβρος και Παπαδόπουλος Αντώνης Πλήκτρα. Ακούμε και χορεύουμε στους ρυθμούς του Ζουρνά από το Ατάπαζαρ. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ.

0: Επιλέγουμε τα καλύτερα κρέατα και σας τα προσφέρουμε.
1: Φυλάκης. Παραδοσιακό κρεοπωλείο. Παντοπωλείο. Delicatessen. Το κάτι παραπάνω στο τραπέζι σας.
0: Αλλαντικά παραγωγής μας, ελληνικά τυροκομικά και κρέατα, κρεατοπαρασκευάσματα και μαύρος χοίρος με ωμέγα 3 λιπαρά.
1: Κρέατα Φυλάκης. Γεύση, ποιότητα και ποικιλία που ξεχωρίζουν.
0: Αγνώστου στρατιώτου 66 Πολύχνη. Εργοστάσιο, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδά Κολχικού. Τηλέφωνο 2310-651636.
2: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα, την ύφη μου. Δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores. Μείνε welcome άτος, στο λέει ο Ζαχαράτος.
3: Στον Εύωσμο, Welcome Stores Μαρμαρίδης, Καραολί και Δημητρίου 165.
4: Σιτοπολείο Σουβλατζίδικο Δίλαβο. Το αγαπημένο γευστικό στέκι των δυτικών συνοικιών. Νοστινιές μόνο στο Δίλαβο. Στο παραδοσιακό κουτουκί με την παρείστικη ατμόσφαιρα και τις μοναδικές μερακλίδικες γεύσεις. Σιτοπολείο Σουβλατζίδικο Δίλαβο. Αντώνη Τρίτσι 98, Νέα Πολιτεία Εύωσμου. Superlift, η μεγάλη εταιρεία στον χώρο των ανυψώσεων και των μεταφορών. Superlift, έμπειρο προσωπικό, χειριστές και οδηγοί. Τηλεοσκοπική γερανή, φορτηγά, πλατφόρμες κάθε τύπου. Απλές και ιδιαίτερες μεταφορές. Υπηρεσίες ανύψωσης, μηχανημάτων και ανεμογεννητριών. Συναρμολογήσεις, αποσυναρμολογήσεις. Κεραιών κινητής τηλεφωνίας, γερανών, εγκατάσταση, απεγκατάσταση δεξαμενών. Ανέλκυση, καθέλκυση σκαφών, τοποθέτηση δοκών γεφυρών και όχι μόνο. Super Lift, πάροδο Σοφοκλή Βενιζέλου, Μενεμένη. Τηλέφωνο 2310-770-184 και στο info@superlift.gr. Super Lift, ελάτε στους επαγγελματίες.
5: Safe Tires Σαχινίδης Τσιτηρίδης. Η ειδική στο χώρο του αυτοκινήτου στις πιο επώνυμες μάρκες της αγοράς σε ελαστικά, ζάντες, αξεσουάρ και αναρτήσεις. Δίνουμε λύσεις στα προβλήματα του αυτοκινήτου σας προσφέροντας αυτό που πραγματικά χρειάζεστε. Η πολυετή εμπειρία μας και η πολύχρονη ενασχόλησή μας με τους τροχούς σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία που διαθέτουμε μας καθιστούν ως την πιο δυναμική επιλογή για εσάς. Σας περιμένουμε καθημερινά στο φυσικό μας κατάστημα στην οδό Καρακάση 53 στην περιοχή Χαριλάου Θεσσαλονίκης ώστε να σας εξυπηρετήσουμε με απόλυτο σεβασμό στις απαιτήσεις σας. Κύριο μέλημά μας η κατανόηση των αναγκών του πελάτη μας προσφέροντάς του την καλύτερη και οικονομικότερη πρόταση για το αυτοκίνητό. Μεγάλη εμπειρία τόσο στα ελαστικά όσο και στο σέρβις. Γρήγορη και άψογη εξυπηρέτηση και φυσικά πολύ καλές τιμές. Safe Tires Σαχινίδης Τσιτηρίδης. Καρακάση 53, περιοχή Χαριλάου. Τηλέφωνο 2310-921-010.
4: Πρώτη βιβλιοτεχνία. Μουσαμάδων και τεντών. Δημητριάδης και Σία. Τέντες, φυσούνες, καποτίνες, πέργολες, ζελατίνες, αντιενεμικά, στέγαστρα αυτοκινήτων, ομπρέλες παντός τύπου, διάφορα εξαρτήματα, αλλαγή πανιού, πλύσιμο, ράψιμο τέντας. Εμείς σας προτείνουμε, εσείς επιλέγετε. Αναλαμβάνουμε να τυπώσουμε πάνω στην τέντα σας τη δική σας διαφήμιση ή το εταιρικό σας λογότυπο. Υλικά μεγάλης αντοχής και ποιότητας. Πρώτη βιβλιοτεχνία Μουσαμάδων και τεντών. Δημητριάδης και Σία. Αγροτική περιοχή Ιωνία Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-754-874. Ράδιο Ακρίτες στους 102,3 στα FM
6: και διαδικτυακά από τη Θεσσαλονίκη για όλο τον κόσμο στο www.akritestupondu.gr.
4: Ράδιο Ακρίτες, 24 ώρες το 24ωρο, η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Δέκα χρόνια. Σύλλογος Ποντίων Κάτω Σχολαρίου Ανεύζυγος Αρωθυμία και το γιορτάζουμε μαζί σας σε μια μοναδική καλοκαιρινή βραδιά. Σάββατο 4 Ιουλίου στον Αύλιο Χώρο του Δημοτικού Σχολείου Κάτω Σχολαρίου. Μαζί μας Αλέξης Παρχαρίδης, Φάνης Κουρουκλίδης.
2: Φάμε που λυφθήσω στο μαμπό σου θαναμένο ακόμα.
1: Στέλιος Μαβίδης, Γιώργος Ευσταθιάδης. Ακόμη στο τραγούδι ο Κώστας Κυριακίδης και στη λύρα ο Δημήτρης Κοσμίδης. Στο κλαρίνο ο Νίκος Γκότσιος. Στο αγγείο ο Μάριος Σιαπανίδης. Και στον ταούλι ο Διονύσης Παπαδόπουλος. Ακόμη Γιάννης Φρούτης στα πλήκτρα, Κωνσταντίνος Τσολάκης στα κρουστά και Μάνος Καβέτσος στην κιθάρα. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος 15 ευρώ με φαγητό. Παιδιά μέχρι 12 ετών η είσοδος είναι ελεύθερη. Τηλέφωνα κρατήσεων 6976-514-063 και 6943-119-933. Διασκεδάζουμε και δροσιζόμαστε στο Κάτω Σχολάρι το Σάββατο 4 Ιουλίου στον Αύλιο Χώρο του Δημοτικού Σχολείου του Χωριού. Οργάνωση Σύλλογος Ποντίων Κάτω Σχολαρίου Ανεύζυγος Αρωθυμία σε συνεργασία με τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων Κάτω Σχολαρίου. Σας περιμένουμε! Ο Ιούλιος μπαίνει δυναμικά στη διασκέδαση με ένα μοναδικό ποντιακό γλέντι. Δευτέρα, 6 Ιουλίου, στον προαύλιο χώρο του 5ου Δημοτικού Σχολείου Νικόπολης. Ο Ποντιακός Πολιτιστικός Σύλλογος Νικόπολης Φίλων Κτενίδης υπόσχεται διασκέδαση μέχρι το πρωί. Μαζί μας, Γιώργος Σοφιανίδης στο τραγούδι, Κωνσταντίνος Μαυρόπουλος στη λύρα. Αλέξανδρος Χατζησάβα στο τραγούδι, Στέλιος Σαβουλίδης στη λύρα. Στο αγγείο ο Σωτήρης Θεοδωρίδης. Ακόμη Γιάννης Τασκουλίδης στα πλήκτρα και η Ιορδάνης Καραπαναγιωτίδης στον ταούλι. Ώρα έναρξης 7.30 το βράδυ. Γενική είσοδος 5 ευρώ. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6946-101-111 και 6982-29-60-564. Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 7.30 το βράδυ στον Αύλιο Χώρο του 5ου Δημοτικού Σχολείου απέναντι από τον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνα Νικόπολης, ένα μοναδικό ποντιακό γλέντι σας περιμένει. Μην το χάσετε!

Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα. Με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.

0: Το εκθετήριο των Ακριτών είναι ένα παράθυρο στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου. Εδώ θα βρείτε βιβλία, μουσικά έργα, χάρτες, CD όλων των ποντίων καλλιτεχνών, DVD, λάβαρα, σημαίες, δώρα, αναμνηστικά. Εκθετήριο των Ακριτών, Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο 2310-667-891. Παραγγελίες σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ενημερωθείτε σχετικά και από την ιστοσελίδα των Ακριτών στο www.akritestupondu.gr. Εκθετήριο των Ακριτών, παράθυρο στη γνώση, στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου.
1: Το Τεκνίκ, το κταίο των μηχανικών, από ανθρώπους με μεράκι και αγάπη για το αυτοκίνητο. Με δύο γραμμές ελέγχου επιβατικών οχημάτων, μια γραμμή ελέγχου βαρέων οχημάτων, λεωφορείων και μια γραμμή ελέγχου δικύκλων. Auto Τεκνίκ. Στόχος μας, η καλύτερη εξυπηρέτησή σας από το άριστα τεχνικά καταρτισμένο προσωπικό μας. Auto Τεκνίκ, το κταίο των μηχανικών. Πρώτη πάροδος Μακρυγιάννη, στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνα 2310-685-800 και 2310-684-900. Η γνήσια μπουγάτσα Θεσσαλονίκης έχει όνομα. Μπουγάτσα Γιάννης. Από το 1996. Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μητροπόλεως 106. Μπουγάτσες, πίτες, σαλάτες, γαλακτοκομικά, καφέδες, χυμή. Πού? Στην Μπουγάτσα Γιάννης. Μπουγάτσα Γιάννης. Μητροπόλεως 106 Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2310 25 73 75.

0: Ηλιοθερμής. 40 χρόνια παρουσία στον τομέα των ηλιακών συστημάτων, των θερμοσιφώνων, των boilers. Προϊόντα υψηλής ποιότητας, αντοχής και αισθητικής σε προσιτές τιμές. Με εξειδικευμένο προσωπικό και χρήση πρώτων υλών κορυφαίας ποιότητας. Ηλιοθερμής. Τα προϊόντα της Ηλιοθερμής υπόκεινται σε αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους, κάνοντας την εταιρεία πρωτοπόρο στην αγορά. Θερμοσύφωνες, boilers, ηλιοθερμής. Ηλιοθερμής. Ηλιακά συστήματα, θερμοσύφωνες, boiler, επισκευές ανταλλακτικά. Γιατί ό,τι αξίζει, συνεχίζει. Ηλιοθερμής. Διαλογής 85, Κορδελιό Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310 77 29 20.
1: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Μιχάλη μου, το μαγαζί που θα φτιάξουμε το σκέφτομαι με φωτεινές επιγραφές, σημαίες απ' έξω.
2: Για δες το σχέδιο κάπως έτσι.
1: Όχι, όχι.
2: Μήπως έτσι.
1: Όχι, Μιχάλη μου, δεν μ' αρέσει.
2: Μήπως να πάμε στο Every Print, στον Καρυπίδη τον Γιώργο, ο οποίος τα ξέρει όλα και τα κάνει όλα τέλεια.
1: Πώς δεν το σκεφτήκαμε, στον Καρυπίδη, ναι, στον Καρυπίδη, στο Every Print.
2: Φύγαμε για Every Print, στον Καρυπίδη τον Γιώργο. Every Print, η διαφήμιση σε οποιαδήποτε μορφή της. Σημαίες πεζοδρομίου, τάπητες με λογότυπο, εξοπλισμός πρακτορείων ΟΠΑΠ και ΟΠΑΠ Play, τοποθέτηση Plexiglass, ειδικές κατασκευές. Every Print, Ηλιουπόλεως 10, ωρεκτορείων ΟΠΑΠ και ΟΠΑΠ Play, τοποθέτηση Plexiglass, ειδικές κατασκευές. Every Print, Ηλιουπόλεως

0: χρόνια προϊόντα υψηλής ποιότητας. Αναβιώνουμε ξεχασμένες γεύσεις, πειραματιζόμαστε με καινούργια υλικά και απολαμβάνουμε την εμπιστοσύνη σας. Αγροζήμη, παραδοσιακά τρόφιμα οικογένειας Μαρταβατζόγλου. Περέκ, προϊόντα σίτου, τραχανάδες, κλασικά ζυμαρικά, βιολογικά ζυμαρικά, ζυμαρικά ντίνκελ, προϊόντα ζέας, ζυμαρικά με αυγά και γάλα. Ακόμη ζυμαρικά με λαχανικά, μελάνι και κόκκινο πιπέρι. Αγροζήμη, πρώτο χιλιόμετρο Αραβισού Γεννητών. Τηλέφωνο 23 820 99 318. Μεζεδοπολείο το στέκι. Το δικό σας στέκι στην Άνω Ηλίουπολη. Εδώ θα αγαπήσετε τους υπέροχους μεζέδες μας και τις τιμές μας. Στο στέκι όλοι γίνονται μια παρέα. Το στέκι. Ένας πανέμορφος χώρος με εξαιρετικές νοστιμιές. Μεζεδοπολείο το στέκι Θερμοπυλών 16 Άνω Ηλίουπολη. Τηλέφωνο 2310 587 131. Μεζεδοπολείο το στέκι. Εδώ που το γευστικό ταξίδι ξεκινά και δεν τελειώνει ποτέ.
1: Στα τσιτσεκοπάνθισνε, πουλόπο μου φεμπορπατή. Στα τσιτσεκοπάνθισνε, τα μελισίδια έρχονται γλυκέα να μυρίζνε.
0: Versus Beach Bar. Εκεί που ανταμώνει το καλοκαίρι με την απόλαυση. Στην πανέμορφη Ασπροβάλτα σας περιμένει ένα μέρος μοναδικό. Ένα μέρος μαγικό. Versus Beach Bar. Μπορείτε να απολαύσετε τον καφέ και το ποτό σας όλες τις ώρες της ημέρας. Beach Bar Versus. Θάλασσα, μουσική και ανεβασμένη διάθεση. Versus Beach Bar στην Ασπροβάλτα. Μουσική, γεύσεις, όμορφο περιβάλλον. Versus Beach Bar. Μαγεία. Το ιδανικό μέρος για χαλάρωση στις αναπαυτικές ξαπλώστρες μας και απόλαυση με τις μοναδικές νοστιμιές και τα ποτά μας. Η απόδραση το καλοκαίρι από τα συνηθισμένα έχει ένα όνομα. Versus Beach Bar. Κεντητική. Κεντήματα σε ρούχα και υφάσματα παντός τύπου. Από το 1975. Παράδοση στο κέντημα με άριστο αποτέλεσμα και φυσικά πολύ φιλικές τιμές. Κεντητική. Εμείς κάνουμε τις επιθυμίες σας πράξη. Κέντημα σε λογότυπα επιχειρήσεων, σε σχέδια, σε ονόματα, σε σήματα και όπου άλλο εσείς επιθυμείτε. Ακόμη, τοποθέτηση πουλιας και στράς. Κεντητική. Ανδρέα Δημητρίου 34, Σικές. Τηλέφωνο 2310 619 335. Κεντητική. Ζωντανεύουμε τα υφάσματά σας. Οι ξύλινες κατασκευές έχουν ένα όνομα. Έπιπλα Γεροντίδης. Πολυετή εμπειρία στο ξύλο και εξαιρετική ποιότητα σε ξύλινες χειροποίητες και μοναδικές δημιουργίες. Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες μας σας προσφέρουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Μεγάλη γκάμα υλικών, σύγχρονος εξοπλισμός, τέλεια αισθητική. Αναλαμβάνουμε κατοικίες, χώρους εργασίας, καταστήματα, ξενοδοχεία. Έπιπλα Γεροντίδης. Έπιπλα Γεροντίδης. Βασιλούδη Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23 930 611 59.
2: Ράδιο Ακρίτες στους 102,3 στα FM
0: και διαδικτυακά από τη Θεσσαλονίκη για όλο τον κόσμο στο www.akrites2pondu.gr.
2: Ράδιο Ακρίτες, 24 ώρες το 24ωρο, η παράδοση και ο πολιτισμός είναι

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδιών Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κοτίωρα, Σαμσούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ωρών. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com. Ο Ιούλιος μπαίνει δυναμικά στη διασκέδαση με ένα μοναδικό ποντιακό γλέντι. Δευτέρα, 6 Ιουλίου, στον προαύλιο χώρο του 5ου Δημοτικού Σχολείου Νικόπολης. Ο Ποντιακός Πολιτιστικός Σύλλογος Νικόπολης Φίλων Κτενίδης υπόσχεται διασκέδαση μέχρι το πρωί. Μαζί μας, Γιώργος Σοφιανίδης στο τραγούδι, Κωνσταντίνος Μαυρόπουλος στη λύρα. Αλέξανδρος Χατζησάβας στο τραγούδι, Στέλιος Σαβουλίδης στη λύρα. Στο Αγγείο, ο Σωτήρης Θεοδωρίδης. Ακόμη, Γιάννης Τασκουλίδης στα πλήκτρα και Ιορδάνης Καραπαναγιωτίδης στον Ταούλη. Ώρα έναρξης 7.30 το βράδυ. Γενική είσοδος 5 ευρώ. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6946-101-111 και 6982-29-60-564. Δευτέρα, 6 Ιουλίου, στις 7.30 το βράδυ, στον αύριο χώρο του 5ου Δημοτικού Σχολείου απέναντι από τον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνα Νικόπολης, ένα μοναδικό ποντιακό γλέντι σας περιμένει. Μην το χάσετε!

Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.

0: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Την ύφεσο χωρών.
1: Έλα πουλί με τεμέ θα ζεις καλά.
0: Γιώργος Πουλαντζακλής, χωροντικών Ατάπαζα. Ρυθμό Ζουρνά από το Ατάπαζαρ.
1: Τώρα σιζοδιέται, πέρα ηλεμλιέται, τώρα σιζοδιέται.
0: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ. Ζουρνά, τραγούδι, ενορχήστρωση, Γιώργος Πουλαντζακλής. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Μουσική στίχη παραδοσιακή. Χάρης Πορφυρίδης Λαούτο, Κωνσταντίνος Αμυράς Λύρα, Ιμπραήμ Ιμπραήμογλου Κρουστά, Κοκμένο Γλουστάβρος και Παπαδόπουλος Αντώνης Πλήκτρα. Ακούμε και χορεύουμε στους ρυθμούς του Ζουρνά από το Ατάπαζαρ. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού. Γνωρίζουμε τους παραγωγούς, επιλέγουμε τα καλύτερα κρέατα και σας τα προσφέρουμε.
1: Φυλάκης, παραδοσιακό κρεοπωλείο, παντοπωλείο, delicatessen. Το κάτι παραπάνω στο τραπέζι σας.
0: Αλλαντικά παραγωγής μας, ελληνικά τυροκομικά και κρέατα, κρεατοπαρασκευάσματα και μαύρος χοίρος με ωμέγα 3 λιπαρά.
1: Κρέατα Φυλάκης, γεύση, ποιότητα και ποικιλία που ξεχωρίζουν.
0: Αγνώστου στρατιώτου 66 Πολύχνη. Εργοστάσιο, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδά Κολχικού. Τηλέφωνο 2310-6516-36.
2: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα, την ύφη μου, δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores. Μείνε welcome άτος, στο λέει ο Ζαχαράτος.
3: Στον Εύωσμο, Welcome Stores Μαρμαρίδης, Καραολή και Δημητρίου 165.
4: Οδική Βοήθεια GR. Σάββας Αποστολίδης. Τηλέφωνο 2310-3232-64. Οδική Βοήθεια για 6 μήνες. Μόνο 20 ευρώ. Οδική Βοήθεια GR.
5: Σιτοπολείο Σουβλατζίδικο Δίλαβο. Το αγαπημένο γευστικό στέκι των δυτικών συνοικιών. Νοστιμιές μόνο στο Δίλαβο. Στο παραδοσιακό κουτουνκί με την παρείστικη ατμόσφαιρα και τις μοναδικές μερακλίδικες γεύσεις. Σιτοπολείο Σουβλατζίδικο Δίλαβο. Αντώνη Τρίτσι 98, Νέα Πολιτεία Εύωσμου.
6: Superlift, η μεγάλη εταιρεία στον χώρο των ανυψώσεων και των μεταφορών. Superlift, έμπειρο προσωπικό, χειριστές και οδηγοί. Τηλεοσκοπική γερανή, φορτηγά, πλατφόρμες κάθε τύπου. Απλές και ιδιαίτερες μεταφορές. Υπηρεσίες ανύψωσης, μηχανημάτων και ανεμογεννητριών. Συναρμολογήσεις, αποσυναρμολογήσεις. Κεραιών κινητής τηλεφωνίας, γερανών, εγκατάσταση, απεγκατάσταση δεξαμενών. Έλκυση, καθέλκυση σκαφών, τοποθέτηση δοκών γεφυρών και όχι μόνο. Super Lift, πάροδο Σοφοκλή Βενιζέλου, Μενεμένη. Τηλέφωνο 2310-770-184 και στο info@superlift.gr. Super Lift, ελάτε στους επαγγελματίες.
7: Safe Tires Σαχινίδης Τσιτηρίδης. Η ειδική στο χώρο του αυτοκινήτου στις πιο επώνυμες μάρκες της αγοράς σε ελαστικά, ζάντες, αξεσουάρ και αναρτήσεις. Δίνουμε λύσεις στα προβλήματα του αυτοκινήτου σας προσφέροντας αυτό που πραγματικά χρειάζεστε. Η πολυετή εμπειρία μας και η πολύχρονη ενασχόλησή μας

0: Με τους τροχούς σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία που διαθέτουμε, μας καθιστούν ως την πιο δυναμική επιλογή για εσάς. Σας περιμένουμε καθημερινά στο φυσικό μας κατάστημα, στην οδό Καρακάση 53, στην περιοχή Χαριλάου Θεσσαλονίκης, ώστε να σας εξυπηρετήσουμε με απόλυτο σεβασμό στις απαιτήσεις σας. Κύριο μέλημά μας, η κατανόηση των αναγκών του πελάτη μας, προσφέροντάς του την καλύτερη και οικονομικότερη πρόταση για το αυτοκίνητό του. Μεγάλη εμπειρία τόσο στα ελαστικά όσο και στο σέρβις. Γρήγορη και άψογη εξυπηρέτηση και φυσικά πολύ καλές τιμές. Safe Tires Σαχινίδης Τσιτηρίδης. Καρακάση 53, περιοχή Χαριλάου. Τηλέφωνο 2310-921-010.
1: Πρώτη βιβλιοτεχνία Μουσαμάδων και Τεντών Δημητριάδης και Σία. Τέντες, φυσούνες, καποτίνες, πέργολες, ζελατίνες, αντιενεμικά, στέγαστρα αυτοκινήτων, ομπρέλες παντός τύπου, διάφορα εξαρτήματα, αλλαγή πανιού, πλύσιμο, ράψιμο τέντας. Εμείς σας προτείνουμε, εσείς επιλέγετε. Αναλαμβάνουμε να τυπώσουμε πάνω στην τέντα σας τη δική σας διαφήμιση ή το εταιρικό σας λογότυπο. Υλικά μεγάλης αντοχής και ποιότητας. Πρώτη βιβλιοτεχνία Μουσαμάδων και Τεντών Δημητριάδης και Σία. Αγροτική περιοχή Ιωνία Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310 754 874.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδιών Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κοτίωρα, Σαμσούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ωρών. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com. Δέκα χρόνια. Σύλλογος Ποντίων Κάτω Σχολαρίου Ανεύζυγος Αροθυμία και το γιορτάζουμε μαζί σας σε μια μοναδική καλοκαιρινή βραδιά. Σάββατο 4 Ιουλίου στον αύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Κάτω Σχολαρίου. Μαζί μας Αλέξης Παρχαρίδης, Φάνης Κουρουκλίδης.
2: Φάμε που λυφθήσω στο μαμπό σου θα αναμένα ακόμα.
1: Στέλιος Μαβίδης, Γιώργος Ευσταθιάδης. Ακόμη στο τραγούδι ο Κώστας Κυριακίδης και στη λύρα ο Δημήτρης Κοσμίδης. Στο κλαρίνο ο Νίκος Γκότσιος. Στο αγγείο ο Μάριος Σιαπανίδης. Και στον ταούλι ο Διονύσης Παπαδόπουλος. Ακόμη Γιάννης Φρούτης στα πλήκτρα, Κωνσταντίνος Τσολάκης στα κρουστά και Μάνος Καβέτσος στην κιθάρα. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος 15 ευρώ με φαγητό. Παιδιά μέχρι 12 ετών η είσοδος είναι ελεύθερη. Τηλέφωνα κρατήσεων 6976-514-063 και 6943-119-933. Διασκεδάζουμε και δροσιζόμαστε στο Κάτω Σχολάρι το Σάββατο 4 Ιουλίου στον αύριο χώρο του Δημοτικού Σχολείου του χωριού. Οργάνωση Σύλλογος Ποντίων Κάτω Σχολαρίου Ανεύζυγος Αροθυμία σε συνεργασία με τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων Κάτω Σχολαρίου. Σας περιμένουμε! Ο Ιούλιος μπαίνει δυναμικά στη διασκέδαση με ένα μοναδικό ποντιακό γλέντι. Δευτέρα, 6 Ιουλίου, στον προαύλιο χώρο του 5ου Δημοτικού Σχολείου Νικόπολης. Ο Ποντιακός Πολιτιστικός Σύλλογος Νικόπολης Φίλων Κτενίδης υπόσχεται διασκέδαση μέχρι το πρωί. Μαζί μας, Γιώργος Σοφιανίδης στο τραγούδι, Κωνσταντίνος Μαυρόπουλος στη λύρα. Αλέξανδρος Χατζησάβας στο τραγούδι, Στέλιος Σαβουλίδης στη λύρα. Στο αγγείο ο Σωτήρης Θεοδωρίδης. Ακόμη Γιάννης Δασκουλίδης στα πλήκτρα και Ιορδάνης Καραπαναγιωτίδης στον ταούλι. Ώρα έναρξης 7.30 το βράδυ. Γενική είσοδος 5 ευρώ. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6946-101-111 και 6982-29-60-564. Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 7.30 το βράδυ στον αύριο χώρο του 5ου Δημοτικού Σχολείου απέναντι από τον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνα Νικόπολης ένα μοναδικό ποντιακό γλέντι σας περιμένει. Μην το χάσετε!

Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα, γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα, με τον Τάσο Παρασκευόπουλο, κάθε Τετάρτη, 7 με 9 το βράδυ, μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.

Το Τεκνίκ, το κταίο των μηχανικών, από ανθρώπους με μεράκι και αγάπη για το αυτοκίνητο. Με δύο γραμμές ελέγχου επιβατικών οχημάτων, μια γραμμή ελέγχου βαρέων οχημάτων, λεωφορείων και μια γραμμή ελέγχου δικύκλων. Το Τεκνίκ. Στόχος μας, η καλύτερη εξυπηρέτησή σας από το άριστα τεχνικά καταρτισμένο προσωπικό μας. Το Τεκνίκ, το κταίο των μηχανικών. Πρώτη πάροδος Μακρυγιάννη, στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνα 2310 685 800 και 2310 684 900. Η γνήσια μπουγάτσα Θεσσαλονίκης έχει όνομα. Μπουγάτσα Γιάννης. Από το 1996. Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μητροπόλεως 106. Μπουγάτσες, πίτες, σαλάτες, γαλακτοκομικά, καφέδες, χυμή. Πού? Στην Μπουγάτσα Γιάννης. Μπουγάτσα Γιάννης. Μητροπόλεως 106 Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2310 25 73 75.

0: Ηλιοθερμής. 40 χρόνια παρουσία στον τομέα των ηλιακών συστημάτων, των θερμοσιφώνων, των boilers. Προϊόντα υψηλής ποιότητας, αντοχής και αισθητικής σε προσιτές τιμές. Με εξειδικευμένο προσωπικό και χρήση πρώτων υλών κορυφαίας ποιότητας. Ηλιοθερμής. Τα προϊόντα της Ηλιοθερμής υπόκεινται σε αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους, κάνοντας την εταιρεία πρωτοπόρο στην αγορά. Θερμοσύφωνες, boilers, Ηλιοθερμής. Ηλιοθερμής, ηλιακά συστήματα, θερμοσύφωνες, boiler, επισκευές, ανταλλακτικά. Γιατί ό,τι αξίζει, συνεχίζει. Ηλιοθερμής, Διαλογής 85, Κορδελιό Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-77-29-20.
1: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού. Γνωρίζουμε τους παραγωγούς, επιλέγουμε τα καλύτερα κρέατα και σας τα προσφέρουμε.
1: Φυλάκης, παραδοσιακό κρεοπωλείο, παντοπωλείο, delicatessen. Το κάτι παραπάνω στο τραπέζι σας.
0: Αλλαντικά παραγωγής μας, ελληνικά τυροκομικά και κρέατα, κρεατοπαρασκευάσματα και μαύρος χοίρος με ωμέγα 3 λιπαρά.
1: Κρέατα Φυλάκης, γεύση, ποιότητα και ποικιλία που ξεχωρίζουν.
0: Αγνώστου στρατιώτου 66 Πολύχνη, εργοστάσιο, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδά Κολχικού. Τηλέφωνο 2310 65 16 36.
2: Versus Beach Bar. Εκεί που ανταμώνει το καλοκαίρι με την απόλαυση. Στην πανέμορφη Ασπροβάλτα σας περιμένει ένα μέρος μοναδικό, ένα μέρος μαγικό. Versus Beach Bar. Μπορείτε να απολαύσετε τον καφέ και το ποτό σας όλες τις ώρες της ημέρας. Beach Bar Versus. Θάλασσα, μουσική και ανεβασμένη διάθεση. Versus Beach Bar στην Ασπροβάλτα. Μουσική, γεύσεις, όμορφο περιβάλλον. Versus Beach Bar. Μαγεία. Το ιδανικό μέρος για χαλάρωση στις αναπαυτικές ξαπλώστρες μας και απόλαυση με τις μοναδικές νοστιμιές και τα ποτά μας. Η απόδραση το καλοκαίρι από τα συνηθισμένα έχει ένα όνομα. Versus Beach Bar. Κεντητική. Κεντήματα σε ρούχα και υφάσματα παντός τύπου. Από το 1975. Παράδοση στο κέντημα με άριστο αποτέλεσμα και φυσικά πολύ φιλικές τιμές. Κεντητική. Εμείς κάνουμε τις επιθυμίες σας πράξη. Κέντημα σε λογότυπα επιχειρήσεων, σε σχέδια, σε ονόματα, σε σήματα και όπου άλλο εσείς επιθυμείτε. Ακόμη, τοποθέτηση πουλιας και στράς. Κεντητική. Ανδρέα Δημητρίου 34, Σικές. Τηλέφωνο 2310 619 335. Κεντητική. Ζωντανεύουμε τα υφάσματά σας. Οι ξύλινες κατασκευές έχουν ένα όνομα. Έπιπλα Γεροντίδης. Πολυετή εμπειρία στο ξύλο και εξαιρετική ποιότητα σε ξύλινες χειρές. Έχουν ένα όνομα. Έπιπλα Γεροντίδης. Πολυετή εμπειρία στο ξύλο και εξαιρετική ποιότητα.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδίων Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κοτίωρα, Σαμσούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ωρών. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com. Δέκα χρόνια. Σύλλογος Ποντίων Κάτω Σχολαρίου Ανεύζυγος Αροθυμία και το γιορτάζουμε μαζί σας σε μια μοναδική καλοκαιρινή βραδιά. Σάββατο 4 Ιουλίου στον Αύλιο Χώρο του Δημοτικού Σχολείου Κάτω Σχολαρίου. Μαζί μας Αλέξης Παρχαρίδης, Φάνης Κουρουκλίδης.
2: Φάμε πουλί φίξω στο μαμπό σορθαναμένα κομμάτι.
1: Στέλιος Μαβίδης, Γιώργος Ευσταθιάδης. Ακόμη στο τραγούδι ο Κώστας Κυριακίδης και στη λύρα ο Δημήτρης Κοσμίδης. Στο κλαρίνο ο Νίκος Γκότσιος. Στο αγγείο ο Μάριος Σιαπανίδης. Και στον ταούλι ο Διονύσης Παπαδόπουλος. Ακόμη Γιάννης Φρούτης στα πλήκτρα, Κωνσταντίνος Τσολάκης στα κρουστά και Μάνος Καβέτσος στην κιθάρα. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος 15 ευρώ με φαγητό. Παιδιά μέχρι 12 ετών η είσοδος είναι ελεύθερη. Τηλέφωνα κρατήσεων 6976-514-063 και 6943-119-933. Διασκεδάζουμε και δροσιζόμαστε στο Κάτω Σχολάρι το Σάββατο 4 Ιουλίου στον Αύλιο Χώρο του Δημοτικού Σχολείου του χωριού. Οργάνωση Σύλλογος Ποντίων Κάτω Σχολαρίου Ανεύζυγος Αροθυμία σε συνεργασία με τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων Κάτω Σχολαρίου. Σας περιμένουμε! Ο Ιούλιος μπαίνει δυναμικά στη διασκέδαση με ένα μοναδικό ποντιακό γλέντι. Δευτέρα, 6 Ιουλίου, στον προαύλιο χώρο του 5ου Δημοτικού Σχολείου Νικόπολης. Ο Ποντιακός Πολιτιστικός Σύλλογος Νικόπολης Φίλων Κτενίδης υπόσχεται διασκέδαση μέχρι το πρωί. Μαζί μας, Γιώργος Σοφιανίδης στο τραγούδι, Κωνσταντίνος Μαυρόπουλος στη λύρα. Αλέξανδρος Χατζησάβα στο τραγούδι, Στέλιος Σαβουλίδης στη λύρα. Στο αγγείο ο Σωτήρης Θεοδωρίδης. Ακόμη Γιάννης Τασκουλίδης στα πλήκτρα και η Ιορδάνης Καραπαναγιωτίδης στον ταούλι. Ώρα έναρξης 7.30 το βράδυ. Γενική είσοδος 5 ευρώ. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6946-101-111 και 6982-29-60-564. Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 7.30 το βράδυ στον Αύλιο Χώρο του 5ου Δημοτικού Σχολείου απέναντι από τον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνα Νικόπολης, ένα μοναδικό ποντιακό γλέντι σας περιμένει. Μην το χάσετε!

Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντιοι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα, γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα, με τον Τάσο Παρασκευόπουλο, κάθε Τετάρτη, 7 με 9 το βράδυ, μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.

0: Το εκθετήριο των Ακριτών είναι ένα παράθυρο στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου. Εδώ θα βρείτε βιβλία, μουσικά έργα, χάρτες, CD όλων των ποντίων καλλιτεχνών, DVD, λάβαρα, σημαίες, δώρα, αναμνηστικά. Εκθετήριο των Ακριτών, Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο 2310-667-891. Παραγγελίες σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ενημερωθείτε σχετικά και από την ιστοσελίδα των Ακριτών στο www.akritestupondu.gr. Εκθετήριο των Ακριτών, παράθυρο στη γνώση, στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Την ύφεσο χωρών.
1: Έλα πουλί μετε με θα ζεις καλά.
0: Γιώργος Πουλαντζακλής, χορωντικών Ατάπαζα. Ρυθμό Ζουρνά από το Ατάπαζαρ.
1: Τώρα σιζονιέται, πέρα η λεμλιέται, τώρα σιζονιέται.
0: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ. Ζουρνά, τραγούδι, ενορχίστρωση Γιώργος Πουλαντζακλής. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ. Μουσική στίχη παραδοσιακή. Χάρης Πορφυρίδης Λαούτο. Κωνσταντίνος Αμυράς Λύρα. Ιμπραήμ Ιμπραήμογλου Κρουστά. Κοκμένο Γλουσταύρος και Παπαδόπουλος Αντώνης Πλήκτρα. Ακούμε και χορεύουμε στους ρυθμούς του Ζουρνά από το Ατάπαζαρ. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ.

βλέπετε φίλοι μου, το θερμόμετρο της διασκέδασης αρχίζει και βγαίνει στα ύψη. Σας είπαμε μια σειρά διπατάκια από τα πιο αγαπημένα μου τραγούδια.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα, την ύφη μου, δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores. Μείνε welcome άτος στο λέει ο Ζαχαράτος.
2: Στον Εύωσμο, Welcome Stores Μαρμαρίδης, Καραολή και Δημητρίου 165.
3: Μιχάλη μου, το μαγαζί που θα φτιάξουμε το σκέφτομαι με φωτεινές επιγραφές, σημαίες απ' έξω.
4: Για δες το σχέδιο, κάπως έτσι?
3: Όχι, όχι.
4: Μήπως έτσι?
3: Όχι, Μιχάλη μου, δεν μ' αρέσει.
4: Μήπως να πάμε στο Every Print, στον Καρυπίδη τον Γιώργο, ο οποίος τα ξέρει όλα και τα κάνει όλα τέλεια.
3: Πώς δεν το σκεφτήκαμε? Στον Καρυπίδη, ναι, στον Καρυπίδη, στο Every Print.
4: Φύγαμε για Every Print, στον Καρυπίδη τον Γιώργο. Every Print, η διαφήμιση σε οποιαδήποτε μορφή της. Σημαίες πεζοδρομίου, τάπητες με λογότυπο, εξοπλισμός πρακτορείων ΟΠΑΠ και ΟΠΑΠ Play, τοποθέτηση plexiglass, ειδικές κατασκευές. Every Print, Ηλιουπόλεως 10, Ωραιόκαστρο. Τηλέφωνο 2316 015 188 και 6943 99 55 50.
3: Every Print, τα πάντα όλα. Ό,τι φαντάζεσαι, εμείς το κάνουμε πράξη. Στην καρδιά της Μακεδονικής γης, στην πανέμορφη Πέλα, παράγουμε εδώ και 40 χρόνια προϊόντα υψηλής ποιότητας. Αναβιώνουμε ξεχασμένες γεύσεις, πειραματιζόμαστε με καινούργια υλικά και απολαμβάνουμε την εμπιστοσύνη σας. Αγροζήμη, παραδοσιακά τρόφιμα οικογένειας Μαρταβατζόγλου. Περέκ, προϊόντα σίτου, τραχανάδες, κλασικά ζυμαρικά, βιολογικά ζυμαρικά, ζυμαρικά ντίνκελ, προϊόντα ζέας, ζυμαρικά με αυγά και γάλα. Ακόμη ζυμαρικά με λαχανικά, μελάνι και κόκκινο πιπέρι. Αγροζήμη, πρώτο χιλιόμετρο Αραβισού Γεννητσών. Τηλέφωνο 23 8 10, με λαχανικά, μελάνι και κόκκινο πιπέρι. Αγροζήμη, πρώτο χιλιόμετρο Αραβισού Γεννητσών. Τηλέφωνο 23

37-131 με ζεδοπολείο το Στέκι. Εδώ που το γευστικό ταξίδι ξεκινά και δεν τελειώνει ποτέ.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Δέκα χρόνια. Σύλλογος Ποντίων Κάτω Σχολαρίου Ανεύζυγος Αροθυμία και το γιορτάζουμε μαζί σας σε μια μοναδική καλοκαιρινή βραδιά. Σάββατο 4 Ιουλίου στον αύριο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Κάτω Σχολαρίου. Μαζί μας Αλέξης Παρχαρίδης, Φάνης Κουρουκλίδης.
2: Φάμε πουλί φίλσο στο μαμπό σορθά να μένω ακόμα.
1: Στέλιος Μαβίδης, Γιώργος Ευσταθιάδης. Ακόμη στο τραγούδι ο Κώστας Κυριακίδης και στη λύρα ο Δημήτρης Κοσμίδης. Στο κλαρίνο ο Νίκος Γκότσιος. Στο αγγείο ο Μάριος Σιαπανίδης. Και στον ταούλι ο Διονύσης Παπαδόπουλος. Ακόμη Γιάννης Φρούτης στα πλήκτρα, Κωνσταντίνος Τσολάκης στα κρουστά και Μάνος Καβέτσος στην κιθάρα. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος 15 ευρώ με φαγητό. Παιδιά μέχρι 12 ετών η είσοδος είναι ελεύθερη. Τηλέφωνα κρατήσεων 6976-514-063 και 6943-119-933. Διασκεδάζουμε και δροσιζόμαστε στο Κάτω Σχολάρι το Σάββατο 4 Ιουλίου στον αύριο χώρο του Δημοτικού Σχολείου του χωριού. Οργάνωση Σύλλογος Ποντίων Κάτω Σχολαρίου Ανεύζυγος Αροθυμία σε συνεργασία με τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων Κάτω Σχολαρίου. Σας περιμένουμε! Ο Ιούλιος μπαίνει δυναμικά στη διασκέδαση με ένα μοναδικό ποντιακό γλέντι. Δευτέρα, 6 Ιουλίου, στον προαύλιο χώρο του 5ου Δημοτικού Σχολείου Νικόπολης. Ο Ποντιακός Πολιτιστικός Σύλλογος Νικόπολης Φίλων Κτενίδης υπόσχεται διασκέδαση μέχρι το πρωί. Μαζί μας, Γιώργος Σοφιανίδης στο τραγούδι, Κωνσταντίνος Μαυρόπουλος στη λύρα. Αλέξανδρος Χατζησάβας στο τραγούδι, Στέλιος Σαβουλίδης στη λύρα. Στο αγγείο ο Σωτήρης Θεοδωρίδης. Ακόμη Γιάννης Τασκουλίδης στα πλήκτρα και η Ιορδάνης Καραπαναγιωτίδης στον ταούλι. Ώρα έναρξης 7.30 το βράδυ. Γενική είσοδος 5 ευρώ. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6946-101-111 και 6982-29-60-564. Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 7.30 το βράδυ στον αύριο χώρο του 5ου Δημοτικού Σχολείου απέναντι από τον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνα Νικόπολης ένα μοναδικό ποντιακό γλέντι σας περιμένει. Μην το χάσετε!

Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα, γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα, με τον Τάσο Παρασκευόπουλο, κάθε Τετάρτη, 7 με 9 το βράδυ, μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.

0: ξάμπιντ στο φόρε. Νέπε, σου και δέβα έβρικον τραπέζα και καρέκλες για τη χαρά της θυγατέρασης. Πού θα καθίζουμε τα θρόψ.
1: Λάζαρος.
0: Ντο λες βρε οκνέα.
1: Λάζαρος είπασε.
0: Αζαντίνης με, τίνος Λάζαρος, τι παρέσας.
2: Γιο, τι μαρίτσας.
1: Λάζαρος Φαντίδης.
2: Είναι ο παιδάς, ντοές και κουβαλεί τα ηχεία, τα κονσόλας τελευταίας τεχνολογίας, τα τραπέζια και τα καρέκλας, σα πανοήρε και σα χορούς. Εγώ εκανόντζα και θα φέρ και γομούτε η άβλια μου. Τραπέζε καρέκλας και φως επά.
0: Να σαν εσένε ευλοημένε. Πώς έκοψες και ψαλάφισες και φως.
3: Φαντίδης Λάζαρος. Ολοκληρωμένη κάλυψη κοινωνικών εκδηλώσεων. Χωρί πανηγύρια γάμη. Εξέδρα, συστήματα ήχου, φωτισμοί, τραπεζοκαθίσματα. Ακόμη, λιώμενη κατασκευή 800 ατόμων. Και ειδικά εφέ καπνού. Η άψογη κάλυψη εκδηλώσεων έχει ένα όνομα. Φαντίδης Λάζαρος. Φαντίδης Λάζαρος. Από την Σκίδρα και για όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 6977 886 838.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού. Γνωρίζουμε τους παραγωγούς, επιλέγουμε τα καλύτερα κρέατα και σας τα προσφέρουμε.
1: Φυλάκης, παραδοσιακό κρεοπωλείο, παντοπωλείο, delicatessen. Το κάτι παραπάνω στο τραπέζι σας.
0: Αλλαντικά παραγωγής μας, ελληνικά τυροκομικά και κρέατα, κρεατοπαρασκευάσματα και μαύρος χοίρος με ωμέγα 3 λιπαρά.
1: Κρέατα Φυλάκης, γεύση, ποιότητα και ποικιλία που ξεχωρίζουν.
0: Αγνώστου στρατιώτου 66 Πολύχνη, εργοστάσιο, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδά Κολχικού. Τηλέφωνο 2310 65 16 36.
2: Οδική βοήθεια GR. Σάββας Αποστολίδης. Τηλέφωνο 2310 32 32 64. Οδική βοήθεια για 6 μήνες. Μόνο 20 ευρώ. Οδική βοήθεια GR.
3: Σόνα! Έλα, λέω Σενκά.
4: Στο φόρε, το έντον ξάν.
3: Έβρα κέντρο για τη χαρά τη θα ατέρασε.
4: Και ποιο έντο κέντρο στο φόρε?
3: Το Rose Garden στο Παλαιόκαστρο.
4: Μπράβο σε σένα, άντρα μου. Πότε θα ελέπωμα?
3: Έπαρ τηλέφωνο να κλείνουμε ραντεβού. Στο 2310 689 689.
5: Αίθουσες δεξιώσεων Rose Garden, μακεδονικού αγώνα με ζάπα στο Παλαιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Τρεις αίθουσες για τις μοναδικές στιγμές σας. Γάμοι, βαφτίσεις, επαγγελματικές εκδηλώσεις, χορεί και πάρτι. Αίθουσες δεξιώσεων Rose Garden, ένας κήπος για τις υπέροχες στιγμές σας. Τηλέφωνο 2310 689 689.
0: Ράδιο Ακρίτες στους 102,3 στα FM
5: και διαδικτυακά από τη Θεσσαλονίκη για όλο τον κόσμο στο www.akritestupondou.gr.
0: Ράδιο Ακρίτες, 24 ώρες το 24ωρο, η παράδοση και ο πολιτισμός είναι

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδιών Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κοτίωρα, Σαμσούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ώρων. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 333 578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com. Δέκα χρόνια. Σύλλογος Ποντίων Κάτω Σχολαρίου Ανεύζυγος Αροθυμία και το γιορτάζουμε μαζί σας σε μια μοναδική καλοκαιρινή βραδιά. Σάββατο 4 Ιουλίου στον αύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Κάτω Σχολαρίου. Μαζί μας Αλέξης Παρχαρίδης, Φάνης Κουρουκλίδης.
2: Φάμε που λυρφίσω στο μαμπό σορθάνα με ένα κομμάτι.
1: Στέλιος Μαβίδης, Γιώργος Ευσταθιάδης. Ακόμη στο τραγούδι ο Κώστας Κυριακίδης και στη λύρα ο Δημήτρης Κοσμίδης. Στο κλαρίνο ο Νίκος Γκότσιος. Στο αγγείο ο Μάριος Σιαπανίδης. Και στον ταούλι ο Διονύσης Παπαδόπουλος. Ακόμη Γιάννης Φρούτης στα πλήκτρα, Κωνσταντίνος Τσολάκης στα κρουστά και Μάνος Καβέτσος στην κιθάρα. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος 15 ευρώ με φαγητό. Παιδιά μέχρι 12 ετών η είσοδος είναι ελεύθερη. Τηλέφωνα κρατήσεων 6976 514 063 και 6943 119 933. Διασκεδάζουμε και δροσιζόμαστε στο Κάτω Σχολάρι το Σάββατο 4 Ιουλίου στον αύριο χώρο του Δημοτικού Σχολείου του χωριού. Οργάνωση Σύλλογος Ποντίων Κάτω Σχολαρίου Ανεύζυγος Αροθυμία σε συνεργασία με τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων Κάτω Σχολαρίου. Σας περιμένουμε! Ο Ιούλιος μπαίνει δυναμικά στη διασκέδαση με ένα μοναδικό ποντιακό γλέντι. Δευτέρα 6 Ιουλίου στον προαύλιο χώρο του 5ου Δημοτικού Σχολείου Νικόπολης. Ο Ποντιακός Πολιτιστικός Σύλλογος Νικόπολης Φίλων Κτενίδης υπόσχεται διασκέδαση μέχρι το πρωί. Μαζί μας Γιώργος Σοφιανίδης στο τραγούδι, Κωνσταντίνος Μαυρόπουλος στη λύρα. Αλέξανδρος Χατζησάβας στο τραγούδι, Στέλιος Σαβουλίδης στη λύρα. Στο αγγείο ο Σωτήρης Θεοδωρίδης. Ακόμη Γιάννης Τασκουλίδης στα πλήκτρα και Ιορδάνης Καραπαναγιωτίδης στον ταούλι. Ώρα έναρξης 7.30 το βράδυ. Γενική είσοδος 5 ευρώ. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6946 101 111 και 6982 29 60 564. Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 7.30 το βράδυ στον αύριο χώρο του 5ου Δημοτικού Σχολείου απέναντι από τον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνα Νικόπολης, ένα μοναδικό ποντιακό γλέντι σας περιμένει. Μην το χάσετε!

Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα. Με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ράδιο Ακρίτες στους 102,3 στα FM
2: και διαδικτυακά από τη Θεσσαλονίκη για όλο τον κόσμο στο www.akritestupondu.gr.
1: Ράδιο Ακρίτες, 24 ώρες το 24ωρο, η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ο Ιούλιος μπαίνει δυναμικά στη διασκέδαση με ένα μοναδικό ποντιακό γλέντι. Δευτέρα, 6 Ιουλίου, στον προάβλιο χώρο του 5ου Δημοτικού Σχολείου Νικόπολης. Ο Ποντιακός Πολιτιστικός Σύλλογος Νικόπολης Φίλων Κτενίδης υπόσχεται διασκέδαση μέχρι το πρωί. Μαζί μας, Γιώργος Σοφιανίδης στο τραγούδι, Κωνσταντίνος Μαυρόπουλος στη λύρα. Αλέξανδρος Χατζησάβα στο τραγούδι, Στέλιος Σαβουλίδης στη λύρα. Στο Αγγείο, ο Σωτήρης Θεοδωρίδης. Ακόμη, Γιάννης Τασκουλίδης στα πλήκτρα και η Ιορδάνης Καραπαναγιωτίδης στον Ταούλη. Ώρα έναρξης 7.30 το βράδυ. Γενική είσοδος 5 ευρώ. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6946 101 111 και 6982 29 60 564. Δευτέρα, 6 Ιουλίου στις 7.30 το βράδυ, στον άβλιο χώρο του 5ου Δημοτικού Σχολείου, απέναντι από τον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνα Νικόπολης, ένα μοναδικό ποντιακό γλέντι σας περιμένει. Μην το χάσετε!

Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.

Έκαψαν δε μου τύμψιν, στην καρδιά με έχω πόνον, γιατί σε μικρό πουλί. Στην καρδιά με έχω πόνον, γιατί σε μικρό γευρί.

Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.

τραπεζούνταμ, τραπεζούνταμ. Νέα την που έχουνε σε χαρεμένη είναι. Και νέα την που εφήκανε σε και έφυγαν σαν μακρά, σαν πολλά μακρά.

δεξιά κάστρων χρυσόχτιστων, λιβάνια χλωισμένα, ζευριά μόνον χαλάσματα και καταματωμένα. Στον κάστρον κόσμος με λυσεύ και μου χαπέτια ήνταν.

το αίμα μου να κρατήσω χρόνο και τη γερά μου τα ζέσα. Τα λώματα μου αδιάκλειστα, η θύμησή μου γερέσα. Να σπέρτσεις πατρίδα σπορικών, σου μιλετή τα κάρδιας για τον το μονοκέφαλον ζωγράφσον σε μπρο.